96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Έλα,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πόσο καιρό κάνεις για να απαντήσεις σε μια ομαδική συνομιλία? Και όλη η ιστορία ξεκίνησε από τη χθεσινή μας συνομιλία, Στέλιο.
1: Εμένα και σένα βασικά, γιατί η Βίβια ήταν απούσα.
0: Τι έκανες, ρε παιδί μου, τόση ώρα?
2: Έπλαινα τα πιάτα, ρε παιδιά.
0: Καλά, πόσα πιάτα έπλαινες? Μια μισή ώρα τι έπλαινες? Τα πιάτα του λόχου, δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Εγώ θεωρώ δεν υπάρχει ιδανικός χρόνος, ρε παιδιά, εξαρτάται από το τι κάνεις. Δηλαδή, αν εκείνη την ώρα εγώ κάνω. Κατάλαβες από το άλλο, σε δύο λεπτά θα απαντήσω.
0: Αλλά. Ναι, γιατί δεν χρειάζεται και παραπάνω από δύο λεπτά.
1: Ακριβώς.
0: Όπως οι περισσότεροι άλλωστε. Αν βρίσκεσαι στο μπάνιο, εξαρτάται βέβαια τι κάνεις στο μπάνιο. Αν κάνεις μπάνιο ή αν κάνεις το δύο ή το ένα.
2: Σίγουρα μισάωρο, λέει.
1: Όποτε θέλει, απαντάει ο καθένας, νομίζω.
0: Εμένα, δηλαδή, παιδιά, το όποτε θέλει δεν με καλύπτει.
1: Γιατί?
0: Για άμεση την κατάσταση, να ξέρετε ότι δεν με καλύπτει καθόλου. Το νου σας.
1: Άχου, αγρίεψε.
2: Κοίτα να δεις, εγώ είμαι άνθρωπος που επειδή έχω και μια αλφα ηλικία και άμα σε θέλω ή με θέλεις, σου απαντάω εκείνη τη στιγμή που μου στέλνεις μήνυμα. Εκτός άμα είμαι απασχολημένη με κάτι συγκεκριμένο.
0: Για ομαδικές συνομιλίες μιλάμε, Vivian.
3: Έρχεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.
4: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3,

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς.
3: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη.

0: Mingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλεφο. 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Ελλάδα και Ιταλία υπογράφουν σήμερα συμφωνία για δύο φρεγάτες FREM. Η συμφωνία αφορά την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία 4 κινδύνου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις αιτήσεις στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η συμπληρωματική διαδικασία αφορά το σχολικό έτος 2026-27 και το δίκτυο πλέον περιλαμβάνει 20 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Στην πολιτιστική επικαιρότητα τώρα, η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ.
0: Παλμός 96,5.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σε βρίσκουμε συντονισμένο στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Βίβια Τσακπίνη.
1: Μπράβο.
0: Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό πρωινό με Παλμό! Θα το μάθουμε. Πού θα πάει, παιδιά, θα γίνει γι' αυτό.
2: Το μάθαμε ήδη, παιδιά. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Πώς είστε σήμερα εσείς οι δύο?
3: Εμείς είμαστε τέλεια. Το βλέπω τον Κωστή. Είναι ανανεωμένος, είναι πανέμορφος, φανταστικός και ανεπανάληπτος όπως είναι κάθε μέρα εξάλλου.
2: Κάτι του λείπει όμως.
0: Εσύ με βλέπεις. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εγώ δεν σας βλέπω σήμερα. Έχω ξεχάσει να πάρω τα γυαλιά μου και όχι απλώς δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Σας βλέπω και πολύ θολά.
2: Εν τω μεταξύ,
0: έχετε υπόψη σας.
2: Το κάνετε εσείς αυτό, παιδιά. Δηλαδή, μπαίνω εγώ πρώτα και μου λέει. Έχεις γυαλιά? Και του λέω όχι. Ναι. Μετά μπαίνει η Vivian και τη ρωτάει: Έχεις γυαλιά? Δηλαδή, εσείς όταν δεν έχετε πάρει τα γυαλιά σας, ρωτάτε κόσμο randomly αν έχει γυαλιά να σας δώσει?
0: Το πρόβλημα είναι η διαφορά ηλικίας μας. Σας ρίχνω μια 20ετία, οπότε είναι λογικό και στους βαθμούς της όρασης να είμαι λίγο πιο ανεβασμένος. Τι να κάνω.
2: Λοιπόν,
0: μήπως τελικά έχεις βάλει τη ζωή σου σε τάξη και δεν το έχεις καταλάβει? Υπάρχουν 6 καθημερινά σημάδια που το δείχνουν. Και θα συζητήσουμε για μία γνωστή θεσσαλονικιά influencer η οποία αποφάσισε να κάνει τι, παιδιά?
2: Τι,
0: κατακτήσει το Παρίσι.
2: Πάμε να το κατακτήσουμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι Lewis Capaldi, Before You Go. Και όταν θα επιστρέψουμε θα ρίξουμε μια ματιά γρήγορη στην κίνηση στους δρόμους.

0: Kaido και thank you στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που έχετε έρθει ήδη στο Viber στο 6931-965-965 και μας στέλνετε τις πρώτες καλημέρες, τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Λάζαρο, καλημέρα στη Μερόπη, καλημέρα στον Πέτρο, στον Νίκο, καλημέρα στην Φανή, καλημέρα και στη φίλη Σύση. Με Κωστή, Στέλιο και Βίβιαν και σήμερα μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και πάμε να βγούμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στον Περιφερειακό και στη Μίκη Θεοδωράκη, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Ομαλή ροή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στην Αγίου Δημητρίου. Καλά κινούνται σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας οι φίλοι οδηγοί. Σχεδόν άδεια αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται ηλιοφάνεια και θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 23 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, παιδιά, πόσο είναι ο υδράγυρος που έχει φτάσει?
1: Αυτή την ώρα που μιλάμε, εντάξει, δεν έχει ανέβει και πάρα πολύ.
0: Είναι περίπου στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και τι άλλο έχουμε?
2: Έχω να σας πω τώρα για την Πράσινη Ελλάδα, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει πολύ τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή πλέον συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινη Ελλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη μας. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου.
0: Θεσσαλονικιά influencer αφήνει το Instagram, τα social media και ασχολείται με ζύμες και κρουασάν. Ποια είναι αυτή? Θα σας το αποκαλύψουμε όταν επιστρέψουμε. Τώρα πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα Bruno Mars και I Just Might.

0: Don't you worry, child, και μην ανησυχείτε. Που και που θα ακούτε και κανένα ελληνικό. Στον Παλμό 96,5 είμαστε. Όλα όσα παίζουν όμως είναι επιτυχίες. Στέλιος, Vivian και Κωστής μαζί σου και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Μην αγανακτείς.
1: Δεν αγανακτώ.
0: Θα σας μάθω. Δεν αγανακτώ.
1: Μια καλίτσα θα σου κάνω μετά.
0: Λοιπόν, αγκαλιές και λουλούδια. Λουλούδια δεν στέλνουν όταν κάνουμε εγγένειο σε κάποιο μαγαζί.
1: Να στείλουμε, να στείλουμε.
0: Λοιπόν, γνωστή Θεσσαλονικιά influencer μετακομίζει και πάει Παρίσι. Ναι, έχουμε πλέον και Θεσσαλονίκη στο Παρίσι. Γνωστή Θεσσαλονικιά κάνει ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό βήμα και ανοίγει κρουασαντερί στη Μονμάρτη, παιδιά.
1: Κρουασαντερί!
0: Η ίδια βρίσκεται ήδη στο Παρίσι για τις τελευταίες προετοιμασίες και μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της στα social media. Μάλιστα, τα εγγένεια έχουν προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου. Αύριο είναι 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, αύριο, αύριο.
0: Ε? Και κάπως έτσι από fashion και Instagram περάσαμε σε βούτυρο, ζύμη και γαλλικό κρουασάν.
1: Πίνασα, σαν να πίνασα λίγο τώρα εγώ.
0: Εσύ μην ακούσεις φαγός μου και μην
1: πεινάσεις. Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα, πολύ εύκολα πεταγόμαστε μέχρι το Παρίσι. Πηγαίνουμε εκεί πέρα να τις κάνουμε και ποδαρικό, ρε παιδί μου, να μπούμε με το δεξί. Στέλνουμε και ένα φίκο για να είναι ωραία.
0: Σαν το φίκο δεν έχεις το εγγένειο, ναι. Και το Μπέντζαμιν παίζει πολύ.
2: Γλαδιόλα.
1: Άρα είσαι υπέρ αυτή τη κίνηση.
2: Εγώ ανυπομονώ να δω κρουασάν παντσέτα τζατζίκι στο Παρίσι να τρελαθεί ο Γάλλο.
1: Ναι, εγώ όμως τρελαίνομαι με αυτά. Δηλαδή τώρα σκέψου, έχει πάει μια Θεσσαλονικιά στο Παρίσι και άνοιξε κρουασαντερί.
0: Που το Παρίσι είναι η πρωτεύουσα του κρουασάν, έτσι, για τα λέμε αυτά.
1: Δεν είναι σαν να έρθει ένας Παριζιάνος στη Θεσσαλονίκη να ανοίξει, ξέρω εγώ, πατσατζίδικο.
0: Ρε παιδί μου, επιτέλους. Αυτό ακριβώς ισχύει στο 100%. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και ακούμε ζωδιακές προβλέψεις. Τώρα στην παρέα υποδεχόμαστε Σελένα Γκόμεζ και Calm Down.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: θα γίνει σήμερα με τους πλανήτες, τι λένε οι αστρολογικές προβλέψεις, θα μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Παλμός 965, όλα επιτυχίες, καλημέρα καλημέρα, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή μαζί. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Αρκετά αυτοκίνητα χαμηλές ταχύτητες στον περιφερειακό, ίδια εικόνα και στη Μίκη Θοδωράκη, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε στη Διαγόρα και στη Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα, ομαλή ροή σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλίση Σόλγας. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, μισογεμάτη η Τσιμισκή, ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Πολύ καλή εικόνα από την παραλιακή, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια έχουμε και θα έχουμε σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς και σε πολύ λίγο στις 9 θα ανέβουμε στους 23.
0: Περιμένουμε τώρα να ακούσουμε ζωδιακές προβλέψεις.
2: Θα σας τα πω εγώ τώρα. Λοιπόν, κρυός, μιλάμε για τον Κωστή. Μπες μπροστά στη δουλειά αλλά χωρίς τσαπουκά. Στα ερωτικά, ωστόσο, το confidence σήμερα πουλάει. Ταύρος, προσοχή σε συμφωνίες και έξοδα. Διάβασε και τα ψηλά γράμματα. Για σχέση, κοίτα πράξεις και όχι υποσχέσεις. Δίδυμος, μήνυμα ή νέα ιδέα μπορεί να φέρει επαγγελματική ευκαιρία. Και στα κομμενικά παίζει ωραίο notification.
0: Μπράβο,
2: το οποίο περιμένεις. Καρκίνος τώρα, οικονομικά πατάς καλύτερα και νιώθεις πιο ανεξάρτητος. Στον έρωτα όμως, μην κολλάς, λίγο χώρος κάνει καλό. Λέων τώρα, εγώ, λεφτά και δουλειά θέλουν μακροπρόθεσμη σκέψη και όχι ζούμε μία φορά. Δηλαδή, γιόλο, ερωτικά ζητάς κάτι πιο σοβαρό. Παρθένος, μην πεις ναι σε δουλειά ή άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή σε βολεύει, συγγνώμη. Σήμερα θέλεις κάτι που πραγματικά σε γεμίζει. Ζυγός.
1: Ναι, εγώ.
2: Εσύ είσαι αυτός. Πρόταση γνωριμία ή ωραίο μήνυμα φτιάχνει τη μέρα. Φλερτ δυνατό με την κοπέλα σου και άσε λίγο την ευγένεια και δείξε ενδιαφέρον πιο σοβαρό.
1: Έχουν περάσει αυτά.
0: Το νου σου,
1: τελείωσαν αυτά, Κωστή μου.
2: Σκορπιός, ξεκαθαρίζει επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα και στα προσωπικά επιτέλους καταλαβαίνεις τι παίζει και ποιος παίζει. Και για τον τοξότη μας, παρέες και γνωριμίες ανοίγουν πόρτες στη δουλειά και ναι, μέσα στην παρέα μπορεί και κάτι άλλο να ανοίξει.
1: Αισιόδοξα τα βλέπω σήμερα τα πράγματα.
0: Μια χαρά πάνε.
1: Για όλα τα ζώδια. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και παιδιά, πότε λες ότι κάποιος το έχει καταφέρει στη ζωή? Όταν πάρει σπίτι, όταν κάνει οικογένεια? Ρώτησαν 2.000 ανθρώπους και οι απαντήσεις είναι πολύ πολύ πιο απλές. Θα τις μάθουμε όταν επιστρέψουμε. Τώρα πάρτε δραμαμίνη και ετοιμαστείτε.
1: Οπα, οπα, οπα,
0: έρχεται ο Σάκης Ρουβάς.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Όλα γύρω σου γυρίζουν. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Alex Warren και Fever Dream. Μήπως τελικά έχεις βάλει τη ζωή σου σε τάξη και δεν το έχεις καταλάβει? Υπάρχουν 6 καθημερινά σημάδια που το δείχνουν. Παλμός 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα επιτυχίες. Μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Και έρχεται τώρα ο Στέλιος να μας αποκαλύψει τα 6 αυτά σημάδια.
1: Και έχουμε τεστάκι ενηλικίωσης, παιδιά. Ρωτήσανε 2.000 ανθρώπους ποια μικρά πράγματα δείχνουν ότι επιτέλους έχουμε βάλει τη ζωή μας σε μία τάξη. Πρώτο και βασικό, αποταμιεύουμε. Το λέει το 52%. Ακόμα και λίγα χρηματάκια στην άκρη μετράνε πάρα πολύ.
0: Και 10 ευρώ το μήνα, δηλαδή.
1: Και 10 ευρώ το μήνα. Ό,τι.
0: Okay.
1: Ό,τι ευκαιρίστε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, στρώνεις το κρεβάτι σου κάθε πρωί. Για το 34% αυτό είναι κανονικό σημάδι οργανωμένου ανθρώπου.
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω στρώσει
0: ούτε
2: κρεβάτι.
0: Εγώ από τότε που τελείωσα το στρατιωτικό δεν το ξανάστρωσα ποτέ.
1: Τίποτα, παιδιά. Ναι, δεν.
0: Και εγώ συνέχεια γκρίνια γι' αυτό.
1: Άρα πολύ ωραία, εμείς δεν το έχουμε κάνει αυτό. Τρίτον, κόβεις τις συνδρομές που πληρώνεις και δεν χρησιμοποιείς, ξέρεις, Netflix, διάφορα application, clouds και ό,τι άλλο σου τρώει λεφτά χωρίς να το θυμάσαι. Αυτό το θεωρείς το σημαντικό το 36%.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το κάνεις μόνο όταν δεν έχεις λεφτά, ό,τι άλλο είναι ψέμα.
1: Είναι ψέμα?
2: Δεν έχει γίνει ποτέ όχι.
1: Τέταρτον, έχεις μάθει να λες όχι χωρίς να σε τρώνε οι τύψεις. Αυτό δυσκολεύομαι πολύ ακόμα εγώ.
3: Γι' αυτό δεν θα πας ακόμα μπροστά.
0: Πέμπτον. Μετά όχι κάνεις καριέρες και προχωράς, να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Να λες που και που κάνανα όχι και να νιώθεις και καλά.
1: Δεν όχι, δεν θα λέω.
0: Μια ζωή παιδάκι θα μείνει αυτός ο Στέλιος.
1: Λοιπόν, πέμπτον.
0: Ο μικρός μας ο Μπόμπυρας.
1: Ναι. Παραδέχεις τα λάθη σου, ένδειξη ωριμότητας για το 42%. Και έτσι. Έκτον, περνάς καλά και μόνος σου, ρε παιδιά. Αυτό λέει το 43%.
2: Αυτό το λέγαν και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, οι οποίοι είπαν περνάω και μόνοι μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά.
0: Είπε στη Δέσποινα αρχαία, ετοιμάσου για κράξη.
1: Όπω!
0: Να ξέρει.
1: Θα την κυνηγήσουν αυτή.
0: 6-9-31-9-65-9-65. Εσείς μεγαλώσατε ή ξέρετε και κάτι ακόμα που δείχνει σημάδι ενηλικίωσης? Τα σκουπίδια πρέπει να πετάμε από το σπίτι, το έχει?
1: Όχι.
0: Δεν το έχει.
1: Δεν το έχει. Επομένως είμαστε καλά. Δεν χρειάζεται να τα πετάμε.
0: Είμαστε καλά και θα γίνουμε ακόμα καλύτερα. Δυναμώνουμε την ένταση, ανεβάζουμε τον ρυθμό, δίνουμε παλμό στο πρωινό σου ξύπνημα. Με Pitbull, Νέγιο και Give Me Everything. Παλμός 96,5. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και σήμερα σε έχουμε παρέα. Καλημέρα.

0: είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Σύντομο δελτίο ενημέρωση από τον Παλμό 96,5. Ελλάδα και Ιταλία υπογράφουν σήμερα συμφωνία για δύο φρεγάτες FREM, η οποία αφορά την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 4 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιοχές της στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις αιτήσεις στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η συμπληρωματική διαδικασία αφορά το σχολικό έτος 2026-2027 και το δίκτυο πλέον περιλαμβάνει 20 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Στην πολιτιστική επικαιρότητα τώρα, η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ.
0: Παλμός 96,5.

0: τραγουδάρα. How to save a life. Εμάς να δούμε ποιος θα μας γλιτώσει. Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 9. Είναι πρωινό Τρίτης. Είναι 8 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Vivian Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό με Παλμό! Δώστε το Παλμό, παιδιά!
1: Πάμε, δώσε Παλμό,
2: βέβαια.
1: Να σου πω κάτι. Πώς να δώσω τον Παλμό τώρα, εγώ χορεύω. Ο κόσμος με βλέπει.
0: Δεν σε βλέπει.
1: Και δεν θέλει να με δει έτσι πως χορεύω.
0: Κοίταξε, σε λίγο καιρό θα το επιθυμήσει και θα έχει την ευκαιρία. Θα μας το κάνεις αυτό κάποια στιγμή στα social. Δεν θα το κάνεις.
1: Μα τι θες να χορέψω, παιδί.
2: Να λυκνιστεί στους ρυθμούς της μουσικής.
1: Να το κάνω και αυτό, λοιπόν.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, σε αυτή τη δεύτερη ώρα έχουμε καμπανάκια τα οποία δείχνουν ότι επέρχεται χωρισμός για τη σχέση.
1: Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Θέλει προσοχή.
0: Έχουμε παραξενιές από όλο τον κόσμο. Και λίγο μετά τις 9.30 παίζουμε και σήμερα Κοντά Είσαι. Ελάτε να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε ένα καταπληκτικό δώρο από την Aeolia Cosmetics, ένα gift box γεμάτο με προϊόντα που η αξία του φτάνει τα 165 ευρώ.
2: Τρελά και ταφεντικό.
1: Λαμβάνετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα Κοντά Είσαι στο 6931-965-965.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε να ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους και τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το σημερινό καιρό. Τώρα δυναμώνουμε την ένταση. Και έρχεται το Breaking Me στο Παλμό 96,5.

0: Ζαναντό. Θα τρελαθώ. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο σημαίνει και το τραγούδι, έτσι δεν είναι? Ζέινα, στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στέλνουμε σε όλη την παρέα. Στη Τζέννη, στη Χριστίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Γιώργο.
1: Στην Κίκη, μπράβο στο Γιώργο. Στην Έλενα, στην Κίκη.
0: Στη Μαρίνα.
2: Είναι εδώ και η Ρίτσα, είναι εδώ και η Κυριακή, είναι και ο Γιώργος, είναι και η άλλη Τζέννη.
1: Πολύ γιώργηδες σήμερα. Πολύ γιώργηδες. Ναι, ναι.
0: Και έχουμε και άλλους που περιμένουμε, γιατί σας περιμένουμε στο Viber. Εν τω μεταξύ, όση ώρα άκουγα το Ζαναντό, έβλεπα να κουνιώσαστε και να βγάζετε κάτι περίεργους ήχους. Τι συμβαίνει, παιδιά?
2: Κραυγές αγωνίας.
1: Ήταν λίγο σαν κόντρα αυτό. Ξεκίνησε δηλαδή η Vivian και μου έκανε φλέξ ότι κάνει κρακρά. Κάτι κεφάλια, κάτι τι άλλο έκανε κρακρά.
2: Τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα.
0: Κεφάλι και δάχτυλα κάνει κρακρά.
1: Και ξεκίνησα. Εγώ λέω έτσι, κομπελιά.
0: Εσύ τι μπορεί?
1: Εγώ κεφάλι, ναι, δάχτυλα χεριών, εντάξει, ναι, μέση γυρίζω.
0: Έλα, ρε φίλε, και τη μέση.
1: Και τη μέση τώρα τα έχω κάνει κράκ, δεν μπορώ να σας κάνω αναπαράσταση. Βέβαια και δάχτυλα ποδιών.
0: Έλα ρε φίλε, φτάνεις, ναι, μέχρι, ναι, εκεί κάτω.
1: Α, και πόδι και αστράγαλο.
0: Κροταλίας ο Στελάκης νομίζω, έτσι. Με κρακρά παντού.
2: Εμένα με δυσκολεύει η επίκυψη, αλλιώς θα τα έκανα και των ποδιών.
1: Τι επίκυψη, μωρέ, τσακπιπινάκης εσύ.
2: Αχ, καλέ, λοιπόν.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγούμε έξω στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται εκεί με τα αυτοκίνητα, τους φίλους. Αυτή την ώρα έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στον περιφερειακό, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Γεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξιά και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Ομαλή ροή έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Μίκη Θοδωράκη, αλλά και στη Βασιλίση Σόλγα. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα θα συναντήσει κανείς αυτή την ώρα στην Κασάνδρου. Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 μέχρι 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα η θερμοκρασία είναι στους 23.
0: Τέλεια, μια χαρά.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Θα σας πω εγώ τώρα και για το παιχνίδι με το οποίο θα επιστρέψουμε κατά τις 9.30. Λοιπόν, 5 ερωτήσεις και η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίζεις αρκεί να πλησιάσεις πιο κοντά από εμένα και από το Στέλιο. Πόσο κοντά είσαι? Στείλε τώρα στο Viber στο 931-965-965 τις λέξεις κοντά είσαι και μπες και εσύ στο παιχνίδι.
0: Και όση ώρα εσείς δηλώνετε συμμετοχή, υποδεχόμαστε στην παρέα των Ed Sheeran και το Thinking Out Loud.

0: Αναβίζει και κόντρα στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Και υπήρξε μια κοντρούλα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, το αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω, και στο κόντρα της Αναβίζει. Τελικά από την κόντρα αναδείχθηκε νικήτρια η Αναβίζει.
1: Μα να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Λυπάμαι κιόλας, αλλά η Αναβίζει. Όλοι, και ο Αργυρός είναι κορυφαίος, αλλά η Αναβίζει νομίζω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το έχει πει και ο Ψινάκης αυτό. Δεν υπάρχει άλλος στον πλανήτη καλλιτέχνης που έχει ξεκινήσει από πότε, 80s, 70s, πότε έχει ξεκινήσει να τραγουδάει και μέχρι και σήμερα βγάζει επιτυχίες και γεμίζει στάδια.
0: Καλά, μην ξεχνάς ότι μέχρι τα 80 της Μακαρίτης η Ντόλι Πάρτον έκανε ακριβώς το ίδιο, και να μην συγκρίνουμε τώρα τη Βύση με το διεθνές στερέωμα, γιατί να ξέρεις είναι
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν τη συγκρίνω, λέω ναι. Ότι αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Ξέρουμε, Στέλιο, ότι την έχεις αδυναμία, το έχουμε καταλάβει, θα παίξουμε αρκετή Βύση στο πρωινό μας, θα τα λέμε αυτά.
1: Ανούλα, ζούμε να σ' ακούμε.
0: Πρωινό με Παλμό, με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή, μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσείς, και εσείς σε πολύ λίγο θα κοντραριστείτε με Στέλιο και Βίβιαν. Φτάνει να δηλώσετε συμμετοχή και να παίξετε μαζί μας. Κοντά είσαι. Τώρα έχουμε παραξενιές.
1: Έχουμε παραξενιές.
0: Έλα, Στέλιο, διάφορα πράγματα.
1: Εσύ το ήξερες ότι οι κονσέρβες κυκλοφορούσαν επί σχεδόν μισό αιώνα πριν εφευρεθεί το ανοιχτήρι τους. Μέχρι τότε οι οδηγίες συνιστούσαν να κάνουν μάλλον αυτό που κάνουμε και σήμερα, γιατί το άνοιγαν με σφυρί και καλέμι. Εγώ ποτέ δεν κατάφερα να το ανοίξω με το ανοιχτήρι.
0: Καλά, υπάρχουν και κονσέρβες που ανοίγουν με το ειδικό.
1: Ναι, ρε παιδί, εγώ σου λέω και τις άλλες που έχουν το κλειδάκι.
0: Του πελτέ. Ναι,
1: ναι, εντάξει.
2: Πώς φαίνεται ο μάγειρας.
1: Το παγκόσμιο ρεκόρ για κουτάλια ισορροπημένα ταυτόχρονα πάνω σε ανθρώπινο σώμα ήταν 96, και είναι ακόμα βασικά. Σημειώθηκε στο Ιράν στις 23 Ιανουαρίου το 2025.
0: Έχει πολύ δουλίτσα Γιούρι Γκέλλερ για να τα λυγίσει αυτά.
2: Εγώ θέλω να μάθω πώς το κατάφερε, πώς το κατάλαβε ότι έχει αυτό το ταλέντο αυτός ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω.
0: Του πέταξε η μάνα του μια κουτάλα από την κουζίνα και ξαφνικά καρφώθηκε πάνω του και λέει: εδώ είμαστε.
1: Ας βάλω άλλες 95.
0: 95, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, το 2025 μια πλαστική σακούλα σε μια παλιά σοφίτα αποδείχθηκε λογοτεχνικός θησαυρός. Περιείχε πρότυπα χειρόγραφα, επιστολές και σχέδια του δημιουργού του Winnie the Pooh, τα οποία πουλήθηκαν για 95.000 λίρες. Και το τελευταίο.
0: Σοφίτα κανείς έχει, καμιά σοφίτα να επισκεφθούμε.
2: Όχι, Winnie the Pooh έχω, όμως είδες τι σου κάνει το αρκουδάκι.
1: Έχεις Winnie the Pooh?
2: Ναι.
1: Πού λεφτά που θα βγάλουμε. Δύο άνδρες έτρεξαν 100 μέτρα μέσα στην ίδια αποκριάτικη στολή αλόγου σε μόλις 12,045 δευτερόλεπτα. Παρέμειναν μέσα στη στολή σε ολόκληρη τη διαδρομή. 100 μέτρα τώρα, 12 δευτερόλεπτα. Μπράβο τους.
0: Χλιμητρήσαν από τη χαρά τους αυτή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχετε το νου σας εδώ. Ώρα για διαγωνισμό, ώρα για παιχνίδι.
2: Θα σας πω τώρα εγώ τι είναι αυτό το οποίο θα κερδίσετε σήμερα. Το σημερινό Aeolia Gift Box έχει έναν βασικό κανόνα. Αν το κερδίσεις, μην το ανοίξεις μπροστά στους άλλους, γιατί έχει μέσα Instant Lift Serum, κρέμες ματιών, αντιγυρεντική κρέμα, Hair Miracle Oil, Keratin UV Mist, μάσκα σαμπουάν, Living Conditioner Serum και από ηρεμό κερί και wax melts σόγια. Συνολική αξία 165 ευρώ και αυτά δεν τα μοιράζεσαι, τα κρύβεις.
0: Αν θέλεις να τα διεκδικήσεις και γιατί όχι να τα κερδίσεις, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 965 965.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα.

0: σκηνή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
2: Παλμός 96,5.

0: Αχά και Take On Me στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Έχει γίνει ένας χαμός στο Viber. Ήταν πάρα πολλές συμμετοχές. Κάναμε την κλήρωση και στον αέρα στο πρωινό με Παλμό. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε την φίλη Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Αναστασία, σε έχουμε μαζί μας.
0: Αναστασία, μας ακούς?
1: Πού πήγε η Αναστασία?
0: Δεν ξέρω που έχει
1: πάει. Γιατί μας έχει αφήσει?
0: Γιατί ρε εσύ μας το κάνετε αυτό?
1: Ήρθε η ώρα να παίξουμε παιχνιδάρα εδώ πέρα, να κερδίσεις τρομερό και δώρο και...
0: Αναστασία, θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το θέμα. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα Taylor Swift και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την Αναστασία.

0: Όπα Light και νάτι και στη γραμμή μας η Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όλη μέρα. Παίζουμε μαζί κοντά. Είσαι σήμερα, είσαι πανέτοιμη να παίξουμε?
1: Έτσι λέω, είμαι.
0: Έχεις ξαναπαίξει σε κάποιο ραδιοφωνικό παιχνίδι? Έχεις συμμετέχει ποτέ? Έχεις συμμετάσχει ποτέ?
1: Όχι, όχι.
0: Είναι η πρώτη σου φορά. Να ξέρεις ότι αυτό το gift box από την Aeolia Cosmetics είναι καταπληκτικό.
2: Είναι καταπληκτικό και ελπίζουμε αυτή η πρώτη σου να μην είναι και φαρμακερή, αλλά να είναι η καλύτερη.
1: Η τυχερή.
2: Η τυχερή, μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, Αναστασία, θέλω να μου πεις πόσα βήματα ή καλύτερα πόσα μέτρα μπορεί να διανύσει ένα σαλιγκάρι, έτσι, σε 50 χρόνια.
1: Σε 50.
0: Ξεκινάμε με το Στέλιο.
2: Α, εγώ ξεκινάω.
0: Ναι, ναι, ναι, εσύ.
2: Χίλια βήματα. Χίλια βήματα, λέω εγώ.
0: Πάμε. Εγώ... Μέτρα, μέτρα θέλω.
2: Α, μέτρα.
0: Ναι.
2: 10.000 μέτρα.
3: 10.000... Τα χίλια βήματα γίνανε 10.000 μέτρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ θα πω 800 μέτρα.
0: 800 μέτρα. Η φίλη μας η Αναστασία τι θα πει?
2: Αναστασία.
0: Αναστασία. Έχουμε θέμα με τη γραμμή πάλι, παιδιά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Τη μία την Αναστασία τη χάσαμε, αλλά ευτυχώς έχω έτοιμη και μια άλλη Αναστασία.

0: Weekend Cry for Me και ήμουν έτοιμος να με πάρουν τα κλάματα, αλλά ευτυχώς ρίξαμε το Στέλιο κάτω στα καλώδια, τακτοποίησε τηλεφωνική γραμμή. Επιτέλους έχουμε την Αναστασία στον Παλμό 96,5. Έλα, Αναστασία.
1: Καλημέρα σας.
2: Ναι!
0: Σε έχουμε ταλαιπωρήσει τόσο πολύ που σκεφτήκαμε να σου δώσουμε απευθείας το δώρο, αλλά λέμε όχι, ας της δώσουμε και την ευκαιρία να παίξει.
2: Ας παίξουμε, μωρέ.
1: Ας παίξουμε.
0: Να ξεκινήσουμε να παίζουμε λοιπόν γρήγορα. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Πόσους περίπου μύες του προσώπου μπορεί να ενεργοποιήσει ένα φιλί, Στέλιο?
2: 13
0: λέει ο Στέλιος. Η Βίβιαν?
3: 66.
0: Αναστασία, περιμένουμε τη δική σου απάντηση.
1: Χίλιους.
0: Τριάντα μύες ενεργοποιούνται, οπότε ο πόντος πηγαίνει στην...
3: Όχι, στο Στέλιο.
2: Σε μένα.
0: Ο πρώτος πόντος πάει στο Στέλιο. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πόσες περίπου θερμίδες μπορεί να έχει μια μεγάλη μερίδα απλό popcorn κινηματογράφου χωρίς έξτρα βούτυρο?
2: Είναι πολύ, πολύ καλό θερμιδικά, παιδιά, το popcorn. Είναι γύρω στις 300 θερμίδες.
0: 300 θερμίδες λέει ο Στέλιος.
3: Εγώ θα πω λιγότερες, θα πω 250.
0: 250...
2: Μιλάμε για άλλο.
0: Περιμένουμε 200. Και την Αναστασία.
1: 200.
0: 200 λέει η Αναστασία.
2: Και η απάντηση.
0: Η απάντηση, παιδιά, είναι 600 θερμίδες.
3: Είναι καλό θερμίδικα το κουτί.
2: Παιδιά, μισό λεπτό να σας πω. Είναι ένα ολόκληρο κουτί όμως.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Ποιος πάει είναι τον πόντο?
2: Εγώ, δύο.
0: Δεύτερος πόντος στο Στέλιο. Τρίτη ερώτηση. Πόσες ώρες την ημέρα μπορεί να κοιμάται ένα κοάλα?
2: 24 ώρες έχει μέρα. 20.
3: Εγώ δεν θα απαντήσω γιατί δεν ξέρω την απάντηση.
0: Έλα, πες.
3: Θα πω μία ώρα την ημέρα. Δεν είναι αυτή η απάντηση, αλλά αυτό θα πω.
0: Ωραία. Θέλω να ακούσω την απάντηση της Αναστασίας.
1: 23
0: θα βγει η Αναστασία. Η σωστή απάντηση είναι 20. Στέλιο, διαβασμένος μας ήρθε σήμερα.
2: Παιδιά, δεν ξέρω, πραγματικά δεν γνωρίζω τίποτα, έτσι τα λέω.
0: Λοιπόν, έχουν μείνει δύο ερωτήσεις, οπότε τα πράγματα έχουν σκουρίνει πολύ.
2: Σε έχουμε, Αναστασία, μη φοβάσαι. Είμαστε δίπλα σου.
0: Λοιπόν, πόσα συνολικά επεισόδια γυρίστηκαν στις 10 σεζόν του Friends?
2: Πόσες 10 σεζόν ήταν? Τάξτε, τι να πω, άντε να πω 100.
3: Άντε, εγώ θα πω 120.
2: Ναι, ναι.
0: Και η Αναστασία θα πει πόσα?
1: 150.
0: Η σωστή απάντηση είναι 236 επεισόδια.
2: Μπράβο!
0: Ο πόντος πηγαίνει στην Αναστασία και να παίξουμε και μια ερώτηση bonus. Έτσι,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Βέβαια, εννοείται.
3: Την είχαμε την κοπέλα, λοιπόν, τόση ώρα μας περίμενε.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μέχρι να κερδίσει, θα παίξουμε 8 bonus.
0: Πόσα περίπου χρόνια από τη ζωή του έχει περάσει κοιμόμενος ένας άνθρωπος όταν φτάσει στα 75 του χρόνια? Πόσα χρόνια.
2: Πόσα χρόνια
0: κοιμάται? Από τα 75 πόσα κοιμάται?
2: Δεν κοιμάται τα 5.
0: Τα 5 λες εσύ, ναι.
3: Εγώ θα πω τα 15.
0: Εσύ θα πεις τα 15 και ρίτε η Αναστασία να μας πει πόσα.
2: Αναστασία, όχι.
0: Αναστασία.
2: Δεν το ζούμε.
3: Τι είναι αυτό που συμβαίνει?
0: Όχι, παιδιά, μη μου πείτε.
2: Μη μου πείτε στο bonus τώρα.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κάνουμε τα πάντα για να κερδίσει η Αναστασία.
0: Και θα το κερδίσει η Αναστασία,
2: βέβαια. Το κερδίζει, παιδιά.
0: Έλα, το δίνουμε στην Αναστασία, γιατί δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, ταλαιπωρήσαμε τόσο πολύ την κοπέλα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, παιδιά. Δικαιωματικά είναι δικό σου, Αναστασία, να το χαρείς. Μιλάμε για δωράρα.
0: 165 ευρώ. Gift box από την αγαπημένη Aeolia Cosmetics. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με σύντομο δελτίο ειδήσεων που εδώ στο Παλμό 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226. 6482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
5: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Ελλάδα και Ιταλία υπογράφουν σήμερα συμφωνία για δύο φρεγάτες Φρέμ. Η συμφωνία αφορά την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 4 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιοχές της στερεάς Ελλάδας, της Ευβοίας και της Βοιωτίας. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις αιτήσεις στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η συμπληρωματική διαδικασία αφορά το σχολικό έτος 2026 με 2027 και το δίκτυο πλέον περιλαμβάνει 20 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Στην πολιτιστική επικαιρότητα τώρα, η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ.
0: Παλμός 96,5.

0: NSYNC και bye bye bye. Είπαμε και εμείς bye bye στη Vivian.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ανωτέρα βία, έπρεπε
0: για
1: να
0: αυτή την αποχωρήσει. Ώρα, την τελευταία ώρα στο πρωινό με Παλμό, θα είναι μόνο τα δύο αγόρια, ο Στέλιος και ο Κωστής.
1: Okay. Μπαγκουροκατάσταση.
0: Έτσι, να παραγγείλουμε πίτσες και να φέρουμε μπύρες.
1: Πω, πω, παιδιά, θα γίνει πέρα καταστασάρα. Γιατί αυτό το πράγμα.
0: Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαστε κι εσείς για μία ολόκληρη ώρα παρέα με Κωστή Βαλτάκη και Στέλιο Παναγόπουλο.
1: Και Vivian, μωρέ, πες την, εντάξει.
0: Όχι, ρε, αφού η Vivian θα απουσιάζει, τώρα τι να κάνουμε.
1: Για μία ώρα
0: ψέματα στον κόσμο, εμείς ψέματα δεν λέμε.
1: Όχι, όχι, μόνο αλήθειες.
0: Σαν ψέμα μου φάνηκε χθες που είδα απέναντι την Σία Κωστόνη στον Νίκο Χατζηνικολάου στην πρεμιέρα.
1: Ναι. Ναι,
0: ήταν εξαιρετικό.
1: Πάρα
0: έχει γίνει ψιλοχαμούλης με την υποψηφία της ελληνικής ταινίας για τα Όσκαρ. Θα το ρίξουμε μια ματιά και αυτό.
1: Βεβαίως, θα το δούμε και αυτό. Έχουμε, παιδιά, σύμφωνα με ειδικούς, πόση ώρα μπορούμε να ξεχάσουμε τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο αφού έχουν πληθεί.
0: Δεν νομίζω να πάει καλά αυτό. Μυρίζουν, να ξέρεις από τώρα.
1: Δεν πάει καλά, αλλά και εγώ είμαι ό,τι να είναι. Δηλαδή, τα έχω αφήσει άστο πόσες ώρες.
0: Στην τρίτη ώρα ελπίζω να τα πάμε καλά με το τηλεφωνικό διαγωνισμό, γιατί έχουμε παιχνίδι. Λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε μαζί Βρες τη Μούφα και εσείς και σήμερα διεκδικείτε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών από τα οπτικά καταστήματα Ζωγράφος.
1: Όλα αυτά, παιδιά, σε πολύ πολύ λίγο.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Πάμε να απολαύσουμε Ariana Grande και No Tears Left to Cry στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: to me. Το Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Βρισκόμαστε 14 λεπτά μετά τις 10. Και βγαίνουμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε καλή εικόνα από τον περιφερειακό. Ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη. Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Βασιλή Σόλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στην Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Σχεδόν γεμάτη Τσιμισκή αυτή την ώρα. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός για σήμερα για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο υδράγειος είναι στους 25.
1: Πάρα πολύ ωραία και εσείς μένετε μαζί μας διότι σε πολύ λίγο παίζουμε βρέστη μούφα. Τρεις πληροφορίες σας δίνουμε. Οι δύο είναι αλήθεια, η μία είναι μούφα. Καλείστε απλά να την ανακαλύψετε. Στέλνετε μηνυματάκι βρέστη μούφα στο 6931 965 965.
0: Και σήμερα διεκδικείτε ένα καταπληκτικό ζευγάρι ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Πάμε να ακούσουμε Ντάφι και Μέρση στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ούφα! Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη ούφα και δήλωσε συμμετοχή.
2: Παλμός 96,5.

0: Δήμος Αναστασιάδης και φίλα με στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι και τις 11 πάμε σήμερα μαζί, τώρα για αυτή την ώρα, μόνο με Στέλιο και Κωστή.
1: Και Κωστή.
0: Έτσι.
1: Αλλά μην αγχώνεστε, αύριο ξανά βίβλια εδώ.
0: Κάτι ξεκίνησε να μου λες πριν και σου είπα, έλα να το πούμε στον αέρα. Τι είναι αυτό?
1: Ποιο, για τις παραξενιές και αυτά?
0: Όχι για τις παραξενιές, για τις σχέσεις. Κάποια καμπανάκια μου λες για τις σχέσεις.
1: Α, για τις σχέσεις, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κάποια καμπανάκια, δεν τα λέω εγώ. Οι ψυχολόγοι Τζον και Τζούλι Γκότμαν.
0: Μάλιστα, είναι,
1: έχουν εντοπίσει.
0: Είναι επιστημονική υπογραφή. Δηλαδή.
1: Είναι επιστημονική υπογραφή, μπράβο. Ωραία. Και έχουμε την πρώτη και χειρότερη που είναι η περιφρόνηση, ηρωνία και χλεβασμός. Ξέρετε, παιδιά, αυτό το βλέμμα ή ομορφασμός του προσώπου του τύπου τι άνθρωπο πήγα και διάλεξα.
0: Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια, μην είσαστε τέτοια.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Το δεύτερο καμπανάκι είναι η συνεχής κριτική. Όχι, με πείραξε αυτό που έκανες, αλλά είσαι εγωιστής, είσαι ανεύθυνος, μπλα, μπλα, μπλα. Αυτά δεν είναι ωραία να τα λέμε στον άλλον.
0: Και σε ποιον θα αρέσει η γκρίνια, ρε παιδί μου, και η μουρμούρα πρωί-πρωί?
1: Γκρίνια, λίγο χαμόγελο.
0: Και όλη την ημέρα ακόμα χειρότερα, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ισχύει.
1: Τρίτο καμπανάκι, η άμυνα, το γνωστό, ναι, αλλά και εσύ. Δηλαδή πάντα αυτό είναι ότι πάντα και ο άλλος κάτι έχει κάνει, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Όπου κανείς δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη.
0: Εγώ γι' αυτό ναι, αλλά και εσύ.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εκεί είναι που σου γυρίζει, χτυπάνε τα καμπανάκια. Ποια καμπάνα? Οι καμπάνες βαράνε, όχι τα καμπανάκια.
1: Οι καμπάνες του αργυρού. Λοιπόν, και τέταρτο καμπανάκι, το ντουβάρι.
0: Το ντουβάρι.
1: Ναι, σταματάω να μιλάω, αποσύρωμαι, σε αγνοώ, σε γράφω, πατόκορφα.
0: Α, υψώνεις τείχος που λέμε.
1: Τίποτα, ναι, ρε.
0: Τείχος ανάμεσά σας,
1: δεν υπάρχει με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, αυτό. Αυτά είναι τα τέσσερα σημεία.
1: Ναι, το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτό που λένε οι ειδικοί, πως όλα τα ζευγάρια μπορεί να τα κάνουν αυτά κάποια στιγμή. Επομένως, μην αγχώνεστε. Γιατί
0: άνα, μπράβο.
1: Τα έχω και εγώ ψηλοβιώσει κάποτε.
0: Ναι, πού και πού, ρε παιδί μου, να γίνεται αυτό.
1: Σπάνια, γιατί η σχέση είναι καταπληκτική.
0: Α, μάλιστα.
1: Σπάνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, τώρα κατάλαβα που το πήγες. Καλημέρα στην αγαπημένη.
1: Έτσι, μπράβο. Η Μαριάτζελα μου. Η διαφορά στα ζευγάρια που αντέχουν, ζητούν συγγνώμη, ρίχνουν τους τόνους και ξέρουν πότε να κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Τα ζευγάρια που αντέχουν έχουν ένα αρσενικό, ο οποίος πάντα λέει έχεις δίκιο και εγώ φταίω. Να τα λέμε αυτά. Να σας πούμε ότι για λίγο ακόμα, για ακόμα λίγο δηλώνετε συμμετοχή στο Viber 6931 965 965. Ελάτε να παίξετε μαζί μας, βρες τη μούφα και το ζευγάρι.

0: δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Παλμός 96,5.

0: Ρίκας λέει never gonna give you up και από ό,τι φαίνεται αυτό το τραγούδι δεν παρατάει ποτέ. Εξακολουθούμε να το ακούμε και εξακολουθούμε να δυναμώνουμε την ένταση κάθε φορά που το ακούμε.
1: Αυτά τα κομμάτια μου αρέσουν πάρα πολύ, διαχρονικότατα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Βρισκόμαστε ακριβώς 36 λεπτά μετά τις 10, είναι ώρα που παίζουμε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Βρες τη μούφα.
0: Βρες τη μούφα. Ήταν πολλές συμμετοχές και στην παρέα μας καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τη φίλη Κυριακή. Καλημέρα, Κυριακή. Κυριακή.
1: Μη μου πεις ότι χάσαμε πάλι την Κυριακή.
0: Έχουμε τόσο θέμα με τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Μα δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Κυριακή, σε έχουμε στη γραμμή. Έλα, Κυριακή. Μίλησέ μας λίγο. Κυριακή, μας ακούς?
1: Όχι.
0: Δεν μας ακούει η Κυριακή.
1: Δεν μας ακούει.
0: Οπότε τι κάνουμε όταν δεν έχουμε Κυριακή? Συνεχίζουμε με μουσική.

0: Αυτή είναι η Σία στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την Κυριακή. Κυριακή,
1: σε έχουμε.
2: Καλημέρα.
0: Άντε επιτέλους βρε Κυριακή, μας βγήκε η ψυχή.
1: Λαχανιάσαμε να σου μιλήσουμε.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό, παιδάκι μου. Τι πράγμα ήταν αυτό. Ναι, το σημαντικό είναι ότι τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Κυριακή, θα σου δώσουμε τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και αν ανακαλύψεις τη μούφα, θα κερδίσεις ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιά ηλίων από τα οπτικά ζωγράφου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ακούσεις την ερώτηση?
2: Για πάμε.
1: Όχι, είναι τρεις βασικά.
0: Τρεις πληροφορίες, ναι. Υπάρχει χώρα στον κόσμο, Κυριακή, που δεν διαθέτει κανένα αεροδρόμιο και αυτό είναι το Βατικανό.
1: Αυτή είναι μία πληροφορία.
0: Ναι.
1: Η άλλη πληροφορία είναι ότι η Βενετία είναι χτισμένη πάνω σε ένα μόνο μεγάλο φυσικό νησί.
0: Και η τρίτη πληροφορία, Κυριακή, είναι ότι η Γαλλία έχει περισσότερες ζώνες ώρας από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν υπολογίσουμε και τα υπερπόντια εδάφη της. Αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
2: Πρέπει να πω εγώ μια ψηφίση τώρα,
1: Ένα, δύο ή τρία. Να τις ξαναπούμε μια στα γρήγορα.
0: Όχι, τις έχει ακούσει.
1: Το έχει.
0: Πάμε.
2: Θα πω το πρώτο.
0: Το πρώτο θα δεις. Για να δούμε, είναι σωστό.
1: Τι είναι τελικά?
0: Δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο. Δεν πειράζει, Κυριακή. Αυτό σου δίνει το δικαίωμα να ξαναπαίξεις μαζί μας, βρε στη μούφα. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Κυριακή. Τι έγινε, Κυριακή, τι χάσαμε?
1: Έχασε και απογοητεύτηκε. Και μας το κλείσε.
0: Είσαι εδώ. Μα το κλείσε κατά μουτρά.
1: Έπεσε η γραμμή πάλι.
0: Πάλι μείναμε μοναχοί. Και επειδή μείναμε μοναχοί, τι καλύτερο.
1: Από μία μουσική.
0: Από τη μουσική που τραγουδάει και αυτό για μια μοναχική καρδιά. Μέλισσες. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, σε λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Πάντα.
1: Ερωτικός.

0: physical Στέλιο και Dua Lipa, αλλά η αλήθεια είναι ότι ψιλολαχάνιασα. Η φυσική μου κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή.
1: Καλώς είσαι, μωρέ, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Το έχεις. Είσαι εσύ 20 χρόνια νεότερος από ό,τι δείχνεις.
0: Σε ευχαριστώ να με ρυμνήσω να πάρεις μια αύξηση.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα σε Ελλάδα και κόσμο.
0: Όχι.
1: Γενικότερα.
0: Πριν δούμε τα νέα σε Ελλάδα και κόσμο, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Σωστά.
0: Αυτή την ώρα έχουμε αρκετά αυτοκίνητα και χαμηλές ταχύτητες στον περιφερειακό, χωρίς όμως προβλήματα και καθυστερήσεις. Καλή ροή σε Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Σόλγας. Έχουμε λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στην Αγίου Δημητρίου. Λογικό. Έχουμε μια μισογεμάτη Εγνατία, μια γεμάτη Τσιμισκή και μια πολύ καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι σήμερα, Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Ο υδράγιος θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το θερμόμετρο δείχνει τους 26. Και τώρα, Στέλιο, είσαι ελεύθερος να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Πάμε λοιπόν στα νέα μας, Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Θεωρής Αθερίδης γιόρτασε 27 χρόνια ανυφαλιότητας με το Ισοτηρία της Ψυχής.
0: Ευτυχώς γλίτωσε κι αυτός.
1: Ναι, πάμε σε κάτι πιο σοβαρά πράγματα τώρα όμως.
0: Έλα, δώσε μου.
1: Γυμνή στη θάλασσα στα 60 της η Σάλμα Χάγεκ. Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου, της γράφουν.
0: Καλή φωτογραφία, καλή.
1: Δεν ανοίγω τέτοια πράγματα εγώ, Κωστή μου. Καταπληκτική, καταπληκτική και στα 60 της.
0: Okay.
1: Και έχουμε, ο Ρομπ Ράινερ κέρδισε βραβείο Emmy για τον ρόλο του στο The Bear 9 μήνες μετά τη δολοφονία του.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι είδηση. Η είδηση θα ήταν αν έλεγε ο Ρομπ Ράινερ κέρδισε βραβείο Emmy για τον ρόλο του στο The Bear 9 μήνες μετά τη δολοφονία του. Το βραβείο το παρέλαβε ο ίδιος. Δεν θα ήταν καλύτερο. Νομίζω πως ναι.
1: Φοβάμαι, σκιάχτηκα. Ποιος τον τόδωσε το θέμα? Πήγαν και τον βρήκαν ή ήρθε αυτός και τους βρήκε?
0: Έλα, είπαμε αρκετά. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Και το επόμενο σίγουρα είναι μία από αυτές που θέλουμε να ακούμε και μάλιστα δυνατά. Stereo Love.

0: στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 11 και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε, Στελάκο. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και πολλά πράγματα.
1: Τι η Βίβια είναι αυτή που κουβαλάει τα περισσότερα.
2: Μα αυτές οι γυναίκες πώς τα καταφέρουν και τα κουβαλάνε. Μα λένε ότι είναι, οι άντρες έχουν περισσότερη μυϊκή δύναμη, αλλά αυτές κουβαλάνε περισσότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Και όταν σου λένε ψάξε να βρεις κάτι μέσα στην τσάντα, άστο. Γίνεσαι η Ιντιάνα Τζόουνς με τη μία.
2: Μπορώ να βρω και σένα μέσα στην τσάντα.
0: Έτσι,
2: λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το πρωινό μας για σήμερα. Πρωινό με Παλμό. Θα είμαστε ξανά εδώ αύριο, ανανεωμένοι, μαζί με τη Vivian, η οποία μας έλειψε τώρα τελευταία ωρίτσα. Αλλά σύσσωμο, το πρωινό μας αύριο θα είναι εδώ.
0: Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρέα, για την συμμετοχή στα δυο μας παιχνίδια. Φυσικά, σας περιμένουμε και αύριο για να παίξουμε, να διεκδικήσετε και γιατί όχι, να κερδίσετε πλούσια δώρα. Έτσι λοιπόν, αύριο στις 8 σας περιμένουμε όλους εδώ για πρωινό με Παλμό!
3: Βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
7: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Παλμός. 96,5.

Χαίρετε. Καλησπέρα, μωρέ κόσμε. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε γεμίσει μπαταρίες, να κοιμηθήκατε καλά. Αλλά και αν δεν κοιμηθήκατε καλά, είμαι εδώ για να σας φτιάξω τη διάθεση. Είμαι ένας έτερας εδώ τον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες φυσικά. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 965 965. Καθώς και σήμερα σου έχω μία διπλή πρόσκληση για δώρο. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις μηνυματάκια. Και σήμερα σου έχω εξήριστα πόδια, σου έχω γάμο και Αντώνη Τσαπατάκη που έγινε χαμός. Γενικότερα έχουμε να τα πούμε πάρα πολλά. Όμως τώρα θα σε πάω στο Γιώργο Μαζονάκη και δύσκολα φεγγάρια. Γιατί τα φεγγάρια είναι δύσκολα όπως και να το κάνουμε. Και επανερχόμαστε με καιρό και κίνηση. Θέλω πολύ διάθεση, θέλω πολλά μηνύματα. Οπότε πάμε, ξεκινάμε δυναμικά στο Παλμό 96,5.

0: λείπει, ρε Δεσποινάρα, και πότε θα έρθει και Θεσσαλονίκη να σε ακούσουμε, ρε κορίτσι μου. Άντε λίγο να γουστάρουμε. Καλημέρα, δεν ξυπνήσατε ακόμα? Δεν έχω δει πολλά μηνυματάκια, άντε πάμε λίγο. Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνη αναμένεται 3η 8 Σεπτεμβρίου. Στο νομό Θεσσαλονίκη οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβολόμενες διευθύνσεις έως και 3 μποφόρ. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιο-νοτιοανατολική με εντάσεις έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο Θεσσαλονίκη θα κοιμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα να σου πω ότι έχουμε 26, οπότε νομίζω ότι βαίνουμε καλώς. Πάμε και λίγο στην κίνηση. Καθαρή η Εγνατία, η Λεωφόρο Νίκης και η Τσιμισκή. Έχουμε ελάχιστη κίνηση προς την Ερμού, προς τα εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αν έχει κάποιος ενημέρωση να μας πει. Τα δυτικά μας σχετικά καλά. Έχουμε ελάχιστη κίνηση σε Μοναστηρίου. Η Μίκη Θεοδωράκη είναι κατακόκκινη, η αλήθεια είναι. Τα ανατολικά μας σχετικά πολύ καλά. Έχουμε μόνο κίνηση στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο Φάληρο περισσότερο, και ο περιφερειακός με μέτωπο προς τα ανατολικά είναι καλά, με μέτωπο προς τα δυτικά έχουμε θέμα, οπότε εξοπλίσουμε πολύ και υπομονή αν είσαι προς τα εκεί. Πάμε τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο και βάλ' το τέρμα, και έρχονται τα ξύριστα πόδια σε λίγο, δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό, αλλά συντονίσου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Έλα.

0: Παράξενο παιδί σίγουρα είμαι, γιατί μου το έλεγε κάθε φορά η μαμά μου. Ελπίζω και εσείς να είστε παράξενα παιδιά για να κάνουμε έτσι ωραία παρέτσα. Είμαι Ανασέτα Ρασίδου λοιπόν στον Παλμό 96,5 και η Phoebe Bridgers πήγε Βενετία και αποφάσισε να μην κρύψει απολύτως τίποτα. Παλμός 965, όλη επιτυχίες, είμαι Ανασέτα Ρασίδου. Και μία εμφάνιση χωρίς φίλτρα, χωρίς άγχος για την τέλεια εικόνα και με λεπτομέρειες που έγιναν αμέσως θέμα συζήτησης. Η Phoebe Bridgers εμφανίστηκε στη Βενετία με αξίριστα πόδια και μοιράστηκε ακόμη και μία φωτογραφία όπου φαίνεται λεκές από υδρότα στο ρούχο της κοντά στην περιοχή της Μασχάλης. Εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή η μάστιχα, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι έτσι περισσότερο open mind, αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ. Αδυνατό κάποιες φορές.
1: Και εσύ ρε Στέλιο, γιατί πήγες σήμερα, λες και είσαι καουμπόι που έχει κατέβει από το άλογο και έχει συγκαεί από τη σέλα.
2: Που πάω λίγο στα ζαβό.
1: Λίγο δεν το λες, αλλά οκ. Okay.
2: Έκανα πόδια στο γυμναστήριο και μάλλον τα άφησα εκεί γιατί τώρα δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου.
3: Εγώ με τον Αγκουστή δεν το έχουμε επισκεφτεί αυτό το μέρος, πώς είναι.
1: Φαίνεσαι όμως λίγο γυμναστηριακός, Vivian.
3: Ναι, έχεις αυτή την κορμοστασιά.
1: Αυτό το ντουκίσιο, ρε παιδί.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Θα σταματήσει το δούλεμα.
1: Σήμερα πάντως που σε βλέπω που έκανες πόδια, είσαι σαν να έχεις μπει λίγο.
2: Τι να μπει κάτι, να μάζεψα. Όχι, ρε Κωστή, στο γυμναστήριο πάμε για να ξεχυλώσουμε, όχι για να μαζέψουμε.
1: Σε ποιο γυμναστήριο πας?
3: Στον Προκρούστη.
4: Έρχεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Παλμό 96,5.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 769090.

Φωτιά στη νύχτα λοιπόν έβαλε ο Τσαπατάκης, ένας γάμος γεμάτο συνέστημα και μία φράση που τα είπε όλα. Παλμός 965 λοιπόν και Ανασέτα Ρασίδου, 11 με 2 κοντά σας. Χορός, χαμόγελα, προετοιμασίες και μια πολύ τρυφερή εξομολόγηση. Ο Αντώνης Τσαπατάκης μοιράστηκε στιγμές από το γάμο του με την Λιαμάντα Λόμη και έγραψε «Για εκείνη η αχτίδα μου έγινε το φως μου». Τι όμορφα λόγια, να έχουμε και εμείς έναν άνθρωπο να μας συμφερώνει τέτοια και όχι τις βλακίες που έχουμε καθημερινά, αλλά τέλος πάντων. Μύδια στο θέατρο Δάσους την 5η 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μετά μεσημβρία. Το μόνο που έχεις να κάνεις να μου στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6931-965-965 και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Τώρα αναβίσει και παρελθόν μου. Ένα τραγούδι το οποίο μας δημιουργεί πολλά συναισθήματα, αλλά το παρελθόν να το αφήνετε στο παρελθόν, θα πω εγώ.

Ζουμέρς λοιπόν και Aperture εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι Ανασία Ταρασίδου. Όλα επιτυχίες φυσικά και περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-965-965. Ρε παιδιά, πήγατε στην έκθεση? Γιατί εγώ δεν πήγα, αλλά άκουσα πολύ κακά σχόλια. Άκουσα ότι ήταν έκθεση Ιαπωνίας και μόνο η Ιαπωνία δεν είχε μέσα. Είχε μόνο ένα περίπτερο με μια κυριούλα που έκανε κάτι σαν δελφινάκι εκεί πέρα. Και τα υπόλοιπα όλα ήταν προφανώς μεγάλες εταιρείες και κολοσσοί. Και φυσικά κάτι μικρά ρομπότ και κάτι τέτοια, αλλά τίποτα το ενδιαφέρον. Για να μου πείτε άμα πήγατε στην ΔΕΘ και ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας. Και να σας θυμίσω ότι δύο παρά βγάζω νικητή για τις δύο προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Μίδια στο Θέατρο Δάσους την 5η 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας. Το μόνο που έχεις να κάνεις, στέλνεις μήνυμα στο 6931-965-965 και παίρνεις μέρος στην κλήρωση που θα κάνω σε πολύ λίγο. Τώρα πάμε σε Αντώνη Ρέμο και ρωτάνε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι συζητήθηκε πολύ στα social, συζητήθηκε συγκεκριμένα πολύ στη Θεσσαλονίκη και αναμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει.

0: ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Εγώ τώρα να σου πω κάτι, ρε γκέρλ. Άμα δεν σου αφιερώνει Χρήστο Μενιδιάτη ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, τι τον κάνεις τον αρουραίο στη ζωή σου? Ειλικρινά σου μιλάω. Αν δεν σας αφιερώνει Μενιδιάτη, αφήστε τον, παρατήστε τον. Σας το λέω τώρα και τους άλλους να παίρνετε ιδέες. Άντε, σοβαρευτείτε λίγο. Πάμε σε Ιωάννα Τούνη. Και πώς από το Instagram πάμε στο Παρίσι. Επίσης, φυσικά, αγαπημένη, πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον έκλεψε τις εντυπώσεις στη Βενετία, σχεδόν χωρίς μακιγιάζ. Έρχεται σε πολύ λίγο Παλμός 96,5 και Αναστασία Ταρασίου. Φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια στους 69-31-965-965, καθώς προχωρήσαμε αισίως στην δεύτερη μας ώρα. Και φυσικά να σου πω ότι έρχεται Ελένη Φουρέιρα και Ρεγκετόν.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5 με Ανασία Ρασίδου. Όλα επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να σου πω λίγο τι γίνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς τα πράγματα θεωρώ πως δεν θα είναι τόσο καλά για εσένα. Όμως, τα δυτικά μας δεν είναι καθόλου καλά. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία, Φυσικά, Μοναστηρίου και στη Μίκη Θεοδωράκη. Το κέντρο είναι σχετικά καλά. Έχουμε ελάχιστη κίνηση μόνο στην Ερμού. Κατά τα άλλα και η Νίκης και η Τσιμισκή αλλά και η Εγνατία είναι καλά προς το κέντρο. Στα ανατολικά μας δεν έχουμε καθόλου κίνηση, είναι τα πράγματα πάρα πολύ καλά, αλλά έχουμε κίνηση στο περιφερειακό με μέτωπο προς τα δυτικά. Η γραμμή είναι κατακόκκινη, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Πάμε τώρα λοιπόν σε Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί, καθώς επιστρέφουμε με πάρα πολλά νέα, τα οποία δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία, σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει.

0: έχει σίγουρα ιδέα τι κάνω τελευταία, αλλά δεν μας νοιάζει, ας πρόσεχες. Πάμε λοιπόν τώρα σε Ιωάννα Τούνη από το Instagram στα κουρασάν του Παρισιού, Ιωάννα μας. Παλμό 965 και ανασέταρα σίδου, φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5. Και ενώ επιχειρηματικό βήμα, αυτή τη φορά με άρωμα γαλλικό. Η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε μέσω των social media ότι ανοίγει κρουασαντερία στο Παρίσι, προσθέτοντας ακόμη ένα project στην δραστηριότητά της. Η ίδια τόνισε πως είναι ακούραστη και πως κάποτε την λέγανε άεργη, αλλά μάλλον είναι πολύ πιο ενεργή από ό,τι αυτή. Έχει δίκιο η κοπέλα, η αλήθεια είναι δεν σταματάει και είναι και χόρταγη, είναι εργασιομανής θεωρώ. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5. Δεν θέλω να ξεχνάς τα μηνυματάκια στο Viber στο 6931-965-965 και επιστρέφουμε.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
4: Νέα Υόρκη.
3: Καλό.
4: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή, γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
7: LK.
6: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
7: 2310-76-90-90.
6: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 20

0: 310-76-90-90.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Παλμός 96,5.

Πριν σε γνωρίσω λοιπόν στα Βέντο και Ζόζεφιν εδώ στον Παλμό 96,5. Πάμελα Άντερσον έκλεψε τις εντυπώσεις στη Βενετία σχεδόν χωρίς μακιγιάς. Παλμός 965 λοιπόν και Αναστασία Ταρασίδου. Όλα επιτυχίες και φυσικά σου κάνω παρέα με από τις 11 μέχρι και τις 2. Τώρα με πορτοκαλί φόρεμα, ασορτή εσάρπα και ένα εντυπωσιακά φυσικό look, η Πάμελα Άντερσον εμφανίστηκε στο Amfuer Gala της Βενετίας και επέδειξε για ακόμη μια φορά ότι το no makeup μπορεί να γίνει η πιο δυνατή εμφάνιση της βραδιάς. Και πόσο μ' αρέσει όταν άνθρωποι εκπροσωπούν απόλυτα και τέλεια το no makeup look. Εγώ αγαπώ, εγώ λατρεύω, είμαι πολύ φαν του no makeup look και αγαπώ Πάμελα Άντερσον. Εύχομαι στην ηλικία της να είμαι και εγώ έτσι. Λοιπόν, σου θυμίσω ότι στο 6931-965-965 στέλνεις τα μηνυματάκια σου για την πρόσκληση, γιατί δύο παρά βγάζω νικητή. Τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και Ήλιο Βασίλεμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή κάθε γονιού που ακούει το παιδί του να μιλάει με τους φίλους του και σκέφτεται, μισό λεπτάκι, ελληνικά δεν μιλάνε.
1: Και εγώ ως η Gen Z της παρέας ήρθα εδώ να σου πω τι σημαίνουν κάποιες εκφράσεις. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μου έκφραση, το You Ate, το οποίο σημαίνει ότι μπράβο σου, έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο έχεις κάνει. Μετά θα πάμε στο cringe, το οποίο είναι ουσιαστικά η ετεροτροπή. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου, είναι κυριολεκτικά η μετάφραση αυτής της φράσης. Βέβαια, έχουμε και το goat, το οποίο για όσους δεν ξέρουν, goat στα αγγλικά σημαίνει κατσίκα. Ωστόσο, τα αρχικά GOAT σημαίνουν greatest of all times, ο καλύτερος όλων των εποχών.
0: Αυτό είμαι.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είσαι?
0: Ναι.
2: Και τι από τα δύο όμως?
0: Μην είστε τέτοιοι, ρε εσύ. Με είπα τα κατσίκα.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
6: Ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
12: Παλμός 96,5.

Να αγαπάτε μόνο καταλλήλους. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και τώρα πάμε αισίως την τελευταία μας ώρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ειδικότερα έχουμε να μιλήσουμε για Νικόλ Σέρζιγκερ με το αεροπλάνο και το γυμναστήριο. Έχουμε να μιλήσουμε και για Northwest, μόλις 13 ετών έκανε sold out και είχε στην πλατεία Kim και Kanye. Ναι. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, υπάρχει πολύ σουσού και θέλω να μείνει συντονισμένο στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες παρέα μαζί μου με την Ανασία Ταρασίδου φυσικά και περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 6931-965-965 καθώς σου δίνω μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Μίδια στο θέατρο Δάσους την 5η 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας. Τώρα έρχεται Γιώργος Κογοσέος και ισανότερα, γιατί πάντα τα ανώτερα έχουν σημασία. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε.

Και όλο θα που λέει και η Λένα μου, γιατί όλο θα λένε και ακούμε, αλλά τέλος πάντων, τι να πω τώρα εγώ. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5, είμαι Ανασέτα Ρασίδου και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τώρα να σου πω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε το πανηγύρι θα έλεγε κανείς. Έχουμε πολύ κίνηση σε Εγνατία, Τσιμισκή, αλλά η Λεωφόρο Νίκες είναι πολύ καλά. Η Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος Ελπίσης είναι πολύ καλά. Έχουμε πολλή κίνηση στα δυτικά μας, στην Μοναστηρίου και στη Μίκη Θεοδωράκη. Ο περιφερειακός μας με μέτωπο προς τα ανατολικά είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Και στα ανατολικά μας έχουμε έτσι λίγο παραπάνω κίνηση στην Κανάρη, θα έλεγε κανείς. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερά στους 28 βαθμούς και πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα μαγικά.

0: Σίγουρα κάτι κάνω λάθος, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Παλιμό 96,5. Η Νικόλ Σέρσιγκερ έκανε το αεροπλάνο γυμναστήριο στα 30.000 πόδια. Παλιμός 96,5 και Αναστασία Ταρασίδου 11 με 2, όλα επιτυχίες. Πριν καν ανέβει στη σκηνή, φρόντισε να κάνει το δικό της σοου στον αέρα, η Νικόλ Σέρσιγκερ. Σε όσους δεν τους θυμάται, Pussycat Dolls θα θυμίσω. Πόζαρε κάνοντας σπαγκάτο μέσα στο αεροπλάνο. Καθοδόν για τη Δανία για την πρώτη συναυλία μετά την επανένωση των Pussycat Dolls. Και επίσημα λοιπόν έχουμε επανένωση Pussycat Dolls. Όσοι είναι plus 30 γνωρίζουν πολύ καλά τι λέω τώρα. Pussycat Dolls ήταν το άνθελ και το είδο μας στα νιάτα μας, γιατί τώρα ήμασταν νιές και γεράσαμε. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.

Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Παλμός 96,5.

Μυστήριο τρένο λοιπόν και Γιώργος Σαμπάνης εδώ στον Παλμό 96,5. Η Northwest μόλις 13 ετών έκανε sold out και είχε στην πλατεία Kim και Kanye. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες με Αναστασία Ταρασίδου 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Περιμένω για λίγο ακόμη τα μηνυματάκια στο Viber στο 6931-965-965 για την πρόσκληση της Μίδιας. Και πρώτη σόλο συναυλία sold out, κοινό και δύο πολύ διάσημοι γονείς να την παρακολουθούν, αλλά από απόσταση. Η 13χρονη Northwest έκανε το μουσικό της ντεμπούντο στο Σικάγο, με την Kim Kardashian και τον Kanye West να βρίσκονται εκεί καθισμένοι, όμως χωριστά, σε απόσταση ασφαλείας. Ο καθένας φυσικά με τον σύντροφό του. Εντάξει, τουλάχιστον στηρίζουν την κόρη τους και οι δύο. Αυτό θα πω εγώ. Αυτό έλειπε κιόλας, να μην στήριζαν και την κόρη τους. Πάμε σε Κέτι Γαρμπή και Αναστάσιο Ράμο. Ευαισθησίες. Και όταν με πιάνουν οι ευαισθησίες μου εμένα στον Παλμό 96,5, κάτι παθαίνω.

way you are, λοιπόν, αυτό να κρατήσετε από τη σημερινή ημέρα και να είστε όπως θέλετε να είστε. Και σε όποιον αρέσουμε, ρε παιδιά, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Λοιπόν, έβγαλε νικήτρια της πρόσκλησής μας και είναι η Αγγελική. Αγγελική, σου έχουμε στείλει μήνυμα στο Viber. Οπότε απάντησέ μας όταν είσαι έτοιμη. Και να σου πω ότι εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας αύριο, φυσικά, 11 με 2 στον Παλμό 96,5. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν ακόμη κοντά μου για μία ακόμη μέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε, σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να περάσει ένα τέλειο απόγευμα. Και εμείς είστε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Χρύσα Πλιάκου, το κορίτσι μου, στο μικρόφωνο, να τα πείτε για το επόμενο τριωράκι, γιατί έχει να σας πει πάρα πολλά από ό,τι έχω μάθει και φυσικά δεν το κάνεις. Σας στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

0: γυναίκα 90 χρονών παντρεύεται τον 95χρονο σύντροφό τη.
1: Έλα βρε, τα παιδιά έχουν μια ολόκληρη ζωή μπροστά του για να ζήσουν έτσι.
0: Ήταν 64 χρόνια μαζί.
1: Μετά από 64 χρόνια.
2: Δεν συμφωνούσαν οι γονείς του.
3: Δεν του άφηναν. Μπορεί και αυτό.
0: Η ίδια η γυναίκα, η κοπέλα θα την πω, επειδή είναι η φούλα.
1: Το κορίτσι.
0: Το κορίτσι μα αυτό ένιωθε μια ανασφάλεια γιατί οι άντρες αλλάζουν πάρα πολύ συχνά γνώμη και ήθελε να είναι σίγουρη ότι δεν θα παραστρατήσει ο άντρας της.
1: Στα 95 ποιος μπορεί να τον πάρει άλλωστε.
3: Ο χάρος.
1: Μην είσαι τέτοιος ρε.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-7690-90.
9: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
10: Παλμός 96,5.
11: Έλα.

Με Ελένη Φουρέρα και Τζάκι, ανοίγω αυτήν εδώ την εκπομπή. Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Χρύσα Πλιάκου λοιπόν στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Και σήμερα τα λέμε εδώ πέρα 2 με 5 στον Παλμό. Και θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα ακολουθήσουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όπως ένας αριθμός που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και ένα ρεκόρ που γράφτηκε μόλις τον περασμένο Αύγουστο. Σε λίγο θα σου πω που έγινε αυτό. Και φυσικά, αν θέλεις να ζήσεις από κοντά μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες όλων των εποχών, μείνε εδώ στην παρέα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Πριν από όλα αυτά όμως, σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα σε αφήνω να απολαύσεις Νατάσα Θεοδωρίδου και Δεν Με Αφορά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Μάτς

0: Ηλίας Βρετός και μάτια μου εδώ στον Παλμό 96,5. 2 και 18 δείχνει το ρολόι. Είναι Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Και στα νέα του καιρού είναι καλή εικόνα και σήμερα. Είναι καλές και υψηλές οι θερμοκρασίες. 27 βαθμούς Κελσίου βλέπω στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και 28 θα φτάσει το υψηλότερο. Δεν βλέπω βροχές και φυσικά μπόλικη υγρασία σε αυτήν εδώ την πόλη. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει ζητήματα η περιφερειακή αυτήν την ώρα, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά είναι περισσότερο τα θέματα. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω λίγο την υπομονή σου εκεί στην Τζιμισκή, λίγο και στην Εγνατία, λίγο σε Δραγούμη Βενιζέλου. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια ζητηματάκια αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης είναι σχετικά καλή εικόνα. Βλέπω μόνο μικρές καθυστερήσεις εκεί στη Μίκη Θεοδωράκη και στα ανατολικά βλέπω ζητήματα αυτή την ώρα στην Παπαναστασίου. Οπότε είναι σχετικά καλή εικόνα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, μείνε εδώ γιατί σε λίγο είναι η ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Γιατί αλήθεια είναι ότι καμιά φορά μια μικρή συμβουλή μπορεί να σε γλιτώσει πραγματικά από πολύ μεγάλες καταστάσεις. Τώρα όμως αφήνω να απολαύσεις Γιώργο Μαζονάκη με τις επιπτώσεις εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και ξημερώματα εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο και τώρα είναι η στιγμή να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν μην απαντάς αμέσως σε ένα μήνυμα που σε εκνεύρισε. Θέλω πρώτα να το διαβάσεις και να το ξαναδιαβάσεις, να το γράψεις μετά από 10 λεπτά και μετά να αποφασίσεις αν θα το στείλεις ή όχι. Τα περισσότερα δεν έπρεπε να το στείλω, ξεκινούν πάντα από τα νεύρα και πάντα από τις επιπόλαιες αντιδράσεις μας. Οπότε λίγο έτσι να το σκεφτείς πρώτα πριν στείλεις αυτό το μήνυμα που νομίζεις ότι δεν θα πάει πολύ καλά. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται ένας διαγωνισμός που θα σε ταξιδέψει σε μία από τις πιο δυνατές ιστορίες του αρχαίου θεάτρου, φυσικά σε λίγο στον Παλμό 96,5. Τώρα όμως Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, παρόλο που δεν είναι Δευτέρα, εδώ στον Παλμό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Παλμός 96,5.

Πριν γίνει viral η λέξη toxic στις σχέσεις, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση το είχαν ήδη περιγράψει από το 1990. Η αντίστροφη μέτρηση ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα τους και φυσικά κυκλοφόρησε στο δίσκο του Νίκου Καρβέλα Διαβολάκι. Το τραγούδι έχει μείνει ανεξίτηλο, μέχρι και σήμερα το τραγουδάμε δυνατά. Χρύσα Πλιάγου εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους της πόλης, θέλω να σου πω ότι είναι καλύτερη εικόνα εκεί στην περιφερειακή. Βλέπω καθυστερήσεις μόνο στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν περνάς από το κέντρο της πόλης, τώρα λίγο την υπομονή σου στην Κασάνδρου. Έχουμε πολλά ζητήματα αυτή την ώρα στην Τσιμισκή. Βλέπω πολλές καθυστερήσεις Εδραγούμη Βενιζέλου. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, το ίδιο και στα ανατολικά. Βλέπω μικρές καθυστερήσεις μόνο στην Καραμανλή. Κατά τα άλλα, τίποτα το ανησυχητικό. Τώρα, αν θέλεις να ζήσεις από κοντά μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες όλων των εποχών, η Μύδια έρχεται στο Θέατρο Δάσους και εγώ σου δίνω μία διπλή πρόσκληση. Έρχεται λοιπόν η Μύδια στο Θέατρο Δάσους την 5η 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 9, και για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση θέλω να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου με τη λέξη Μύδια στο Viber του σταθμού στο 6931 965 965 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Μύδια. Μείνε τώρα εδώ, γιατί σε λίγο θα φέρουμε πολλά νέα. Θα συζητήσουμε για 4 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε μόλις ένα μήνα. Πού βρέθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και το ιστορικό ρεκόρ που έσπασε μόλις τον προηγούμενο μήνα. Φυσικά η απάντηση έρχεται σε λίγο στον Παλμό 96,5. Τώρα έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και σου τραγουδάει «Τι θέλω εγώ με σένα» εδώ στον Παλμό.

Θοδωρής Φέρης και είπε σε ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του, αν όχι το πιο δυνατό για το 2026, Παλμός 96,5 όλα επιτυχής. Είμαι η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο και τώρα στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι ένα ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε τον Αύγουστο το αεροδρόμιο έναν μήνα. Συγκεκριμένα η επιβατική κίνηση έφτασε τα 4,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο. Αυξημένη ήταν τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής κίνηση, με το Ελευθέριος Βενιζέλος φυσικά να γράφει νέο ρεκόρ. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι η χώρα μας πνίγηκε από τουρίστες και αυτή είναι η πιο ζωντανή απόδειξη. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3, μείνε εδώ γιατί έχουμε ακόμα ένα 2ωρο γεμάτο εδώ στον Παλμό 96,5. Σ' αφήνω με Κατερίνα Λιόλιου και η δική μου η τρέλα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13 Α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 559999.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί ανοίγει τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Γεια σου και χαρά σου για σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα. Καλά για σένα που είσαι εδώ από την αρχή, ξέρεις ότι δεν έχω λόγια. Παλμός 96,5, όλα επιτυχής. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ σταθερά μαζί είμαστε μέχρι και τις 5 ραδιοφωνικά. Και μείνε εδώ γιατί σε λίγο στον Παλμό έρχεται το δίλημα για όσους αγαπούν τα ταξίδια φυσικά. Και η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Έρχεται μια ελληνική ταινία που ετοιμάζεται να μας εκπροσωπήσει εκεί που όλοι θέλουν να φτάσουν. Σε λίγο θα σου πω ποια είναι και πού θα μας εκπροσωπήσει. Και φυσικά θα δούμε μαζί τι έκαναν οι Ιάπωνες που μαζεύτηκαν εχθές έξω από το Λευκό τον Πύργο. Φυσικά πριν από όλα αυτά, σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα σε αφήνω να απολαύσεις Νατάσα Θεοδωρίδου. Και ο Χάρτης έρχεται εδώ στον Παλμό 96,5.

Στα βέντο και αναδρομικά εδώ στο Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, μαζί σου μέχρι και τις 5. Υπομονή τώρα για σένα που κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω. Είναι δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο της πόλης. Έχουμε ζητήματα επάνω στην Κασάνδρου, στην Αγίου Δημητρίου βλέπω ζητήματα. Έχουμε θέματα και στην Αγνατία και λίγο και στην Νίκης. Στα δυτικά της πόλης είναι πάρα πολύ καθαρή εικόνα αυτή την ώρα. Στα ανατολικά έχουμε μικρές καθυστερήσεις λίγο σε Μαρτίου, Μπότσαρη και Παπαναστασίου. Και φυσικά στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, οπότε θα πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή. Τώρα να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα, αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Μάθε λοιπόν περισσότερα στο rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα. Τώρα, από την Ελλάδα στο Hollywood, μία ελληνική ταινία κάνει το μεγάλο βήμα προς τα Όσκαρ του 2027. Ποια είναι αυτή η ταινία? Μείνε εδώ στον Παλμό για να μάθεις σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα όμως πάμε για Έλλη Κοκκίνου και του σου χρωστάω. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχία.

0: Γιατί Γαρμπή και εσένα μόνο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Και τώρα ο λόγος για μια ελληνική ταινία που κάνει το μεγάλο βήμα προς τα Όσκαρ του 2027. Ποια είναι αυτή? Φυσικά ο λόγος για τη Σπασμένη Φλέβα. Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη συνεχίζει τη δυναμική της πορεία και τώρα κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα Όσκαρ. Η ταινία, θέλω να σου πω, ότι επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 91η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Έτσι, η Σπασμένη Φλέβα βάζει πλέον την πλώρη της για το μεγαλύτερο κινηματογραφικό βραβείο του κόσμου. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Δεν έχεις καταφέρει να τη δεις, νομίζω ότι αυτή είναι η υπενθύμησή σου. Την είδα σε θερινό σινεμά, μάλιστα, και ήταν και πάρα πολύ ωραία και εξαιρετική ταινία από τις καλύτερες ελληνικές. Τώρα, φαντάσου να μπορείς να ταξιδέψεις όπου θέλεις χωρίς να πληρώνεις ούτε ευρώ. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή? Τι θα διάλεγες εσύ? Το δίλημα της ημέρας, λοιπόν, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως σε αφήνω εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχές με ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Νιώθεις άγχος πριν από κάτι σημαντικό? Το τι που σου έχω είναι να κλείνεις το δεξί σου ρουθούνι και να αναπνέεις μόνο από το αριστερό για 2 λεπτάκια για να κατεβεί η κορτιζόλη σου. Επιστημονικά αποδεδειγμένο, παρακαλώ.
2: Το δοκιμάσω.
3: Ναι. Το κάνει live στον αέρα όλος, παιδιά. Δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Αν το κάνω εγώ, όσο κάνει ο Κωστής την πρόβα του, παιδιά, θα λιποθυμίσω, γιατί εμένα το αριστερό δεν αναπνέει καθόλου.
1: Τουλάχιστον δεν θα ακούσετε τίποτα.
2: Μήπως να κοιτάξω, βρε παιδάκι μου, να σου κλείσω ένα ραντεβού σε οριλά?
1: Ψάχνουν αυτοί να βρουν ραντεβού στον οριλά. Εγώ θα σας πω, άμα έχει μπλοκάρει το μυαλό σου, το μοναδικό πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να βουρτσίσεις τα δόντια σου με το αντίθετο.

0: 96,5.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr/ αποστολή τώρα.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

0: ακούσαμε.
1: Απόν και καντάδα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Για σένα τώρα που κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους, να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο. Έχουμε θέματα επάνω στην Ολυμπιάδο, σε Κασάνδρο έχουμε ζητήματα. Λίγο κάτω στην Εγνατία, λίγο στην Τζιμισκή και λίγο και στην Νίκηση έχουμε ζητήματα. Στα δυτικά είναι πολύ καθαρή εικόνα. Στα ανατολικά έχουμε μικρές καθυστερήσεις λίγο στην Καραμανλή και λίγο στη Μαρτίου αυτή την ώρα στα Φανάρια. Κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό και η εικόνα στην περιφερειακή είναι αρκετά καλή αυτή την ώρα. Τώρα ήρθε το δίλημα της ημέρας και εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Δωρεάν ταξίδια και να πηγαίνεις μόνος ή πληρωμένα και να πηγαίνεις πάντα με την παρέα σου. Για κάποιον λοιπόν που λατρεύει τα ταξίδια, προφανώς το δωρεάν ακούγεται τέλειο. Σου λέει δεν θα πληρώνω τίποτα και θα κάνω solo ταξίδια. Που είναι και της μόδας τώρα η αλήθεια είναι. Αλλά τι αξία έχει ένας ονειρημένος προορισμός αν δεν έχεις κάποιον να το μοιραστείς. Εγώ τώρα θέλω τη δική σου απάντηση. Τι θα διάλεγες, να πληρώνεις κανονικά για να πηγαίνεις με την παρέα σου ή να είσαι μόνος και να κάνεις όλα ταξίδια και να είναι όλα πληρωμένα. Γιατί από τη μία λες εντάξει, δωρεάν ταξίδι εννοείται όπως σου είπα πριν και σε όλο ταξίδι είναι και της μόδας. Αλλά από την άλλη, ποιος θα γελάσει μαζί σου στο αεροδρόμιο εκεί στις 5 το πρωί. Θέλω λοιπόν να μου στείλεις τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 και μην ξεχάσεις φυσικά να μας κάνεις follow και στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θέλω να μου πεις. Αν περνούσες τυχαία χθες από το Λευκό Πύργο, σίγουρα δεν θα περίμενες αυτό που θα σου πω και θα συζητήσουμε μετά. Μείνε εδώ για να το σχολιάσουμε μαζί. Τώρα όμως έρχεται Νίκος Απέργης και έτσι είμαι εγώ, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργο Σαμπάνης και δεν μ' αγαπούσες, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα και ανοίγω το μικρόφωνο για να σου μιλήσω για μια απρόσμενη εικόνα που εκτυλίχθηκε έχθες μπροστά στο Λευκό τον Πύργο. Μια ομάδα Ιαπώνων λοιπόν απέδειξε την αγάπη της για την ποντιακή παράδοση, χορεύοντας, τραγουδώντας αλλά και παίζοντας λύρα. Ανάμεσα τους φυσικά ήταν και ο Ιάπωνας καθηγητής του Πανεπιστημίου, τον οποίο φυσικά το όνομά του δεν μπορώ να πω γιατί είναι στα Ιαπωνικά, τα οποία δεν ξέρω, που τις προηγούμενες ημέρες είχε εκλείψει τις εντυπώσεις, τι δεν θέλω να σου πω, ως προσκεκλημένος του Ποντιακού Συλλόγου Ημίθρη Καλαμαριάς. Η Ιαπωνία και πόντους λοιπόν συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και κάπου εδώ θέλω να πω τώρα τι καλύτερο να εξάγουμε πολιτισμό και να βλέπουμε ότι και οι άλλοι πολιτισμοί αγαπούν το δικό μας. Νομίζω ότι εκεί τα έχουμε πετύχει όλα. Το ρολόι λοιπόν σε λίγο θα δείξει 4. Μείνε εδώ γιατί έχουμε να περάσουμε ακόμη μία ώρα μαζί εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχές και σε αφήνω με Μιχάλη Χατζηγιάννη και από πάρτι σε πάρτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
6: Παλμός 96,5.

Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται. Ανοίγω την τρίτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής και φυσικά αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο και συνάδελφο Πέτρο, ο οποίος από χθες περιμένει να ακούσει αυτή την αφιέρωση. Οπότε σου στέλνω όλη μου την αγάπη μαζί με την Ιούλια Καλυμάνη. 4 και 8 λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Γεια χαρά σε σένα που είσαι εδώ στην παρέα μας. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα πούμε το unpopular opinion για σήμερα, που ίσως να ενοχλήσει λίγο όσους λατρεύουν τα γενέθλια. Και φυσικά θα συζητήσουμε το γεγονός ότι μερικές φορές μια εικόνα μπορεί να πει περισσότερα από 1000 λέξεις. Πριν από όλα αυτά όμως, σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης και μείνε εδώ γιατί έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου και σου τραγουδάει να γράψεις λάθος εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος και όσο τίποτα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα. Εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Υπομονή τώρα για σένα που κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης. Έχουν αρχίσει πάλι τα ζητήματα στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά. Βλέπω δυσκολίες από το ύψος της Πηλαίας ακόμη, δηλαδή από αρκετά χαμηλά. Τώρα, αν είσαι στο κέντρο της πόλης, την υπομονή σου θέλω. Στην Εγνατία, στη Νίκης βλέπω πολλές καθυστερήσεις, σε Δραγούμη Βενιζέλου και λίγο στα φανάρια εκεί του Βαδάρη στα δικαστήρια. Βλέπω ζητήματα. Στα δυτικά είναι σχετικά καλή εικόνα. Λίγο στη Μίκη Θεοδωράκης έχουμε καθυστερήσεις με κατεύθυνση δυτικά. Και αν είσαι στα ανατολικά τώρα, θέλω λίγο την υπομονή σου εκεί στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη και στην Παπαναστασίου στα φανάρια. Γενικά εντάξει, υπάρχει έτσι μια δυσκολία στο κέντρο της πόλης. Σε λίγο όμως, να ξέρεις, θα φτιάξουν τα πράγματα. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σου πω αυτό που πρέπει κάποιος επιτέλους να πει. Τελικά τα γενέθλια είναι τόσο σημαντικά ή είναι υπερεκτιμημένα? Μείνε εδώ λοιπόν για να συζητήσουμε σε λίγο το unpopular opinion της ημέρας. Τώρα όμως σε αφήνω με Αντώνη Ρέμο και τα χιλιόμετρα όλα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τώρα.
1: Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο και φυσικά τώρα ήρθε η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας. Τα γενέθλια λοιπόν έχουν υπερεκτιμηθεί. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Γιατί πρέπει ντέι και καλά εκείνη την ημέρα να περάσεις καλά, επειδή απλά είναι τα γενέθλιά σου. Δηλαδή πρέπει να βγεις, πρέπει να κάνεις πάρτι, πρέπει να είσαι χαρούμενος και να ανεβάζεις και story μέσα σε όλα αυτά, έτσι. Και αν εκείνη την ημέρα δεν έχεις διάθεση, εγώ λοιπόν θα σου πω ότι κανένα πρόβλημα, είναι απλά μια ημέρα και δεν έγινε κάτι. Αν έχεις και τις τραβές σου, δεν χρειάζεται ούτε να είναι η καλύτερη μέρα της χρονιάς, ούτε να είναι κάτι έτσι το συναρπαστικό. Εσείς όμως τώρα τι λέτε, έχουν υπερεκτιμηθεί τα γενέθλια ή πρέπει όντως να κάνουμε πάρτι εκείνη την ημέρα? Θα ήθελα λίγο τις απαντήσεις σας εδώ στο Viber του σταθμού, στο 6931-965-965 και φυσικά μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok. Μείνε εδώ λοιπόν, γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε το γεγονός ότι μέσα σε έναν τόπο όπου κυριαρχεί ο πόλεμος εν έτη 2026, έτσι. Να το τονίσω αυτό. Κάποιοι βρήκαν έναν τρόπο να θυμηθούν για λίγο πώς να είσαι απλώς ένα παιδί.

0: σχεδιασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.

Νίνο και Ζώζεφιν, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα, εδώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5. Και τώρα ανοίγω το μικρόφωνο για να σου πω, να σου μιλήσω για μια συγκλονιστική εικόνα από τη Γάζα που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Σε ένα καταβλισμό εκτοπισμένων στήθηκε ένας αυτοσχέδιος θερινός κινηματογράφος και δεκάδες παιδιά συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την ταινία Ο Βασιλιάς των Λιονταριών. Για λίγα λεπτά, λοιπόν, τα παιδιά άφησαν πίσω τους αυτή τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου και ταξίδεψαν στον κόσμο της ταινίας, του γέλιου αλλά και της φαντασίας. Μια μικρή στιγμή αθωότητας μέσα σε μια τεράστια δυσκολία, και πραγματικά κάτι τέτοιες στιγμές είναι που θέλουμε να θυμόμαστε και θέλουμε να δούμε ελπίδα σε αυτά τα παιδιά που περνάνε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα εκεί, λίγο μακριά από εμάς. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, έτσι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά, και φυσικά να πάμε για κλείσιμο. Τώρα όμως έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και σου τραγουδάει Άγρια Θάλασσα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Η ερώτηση είναι πόσο πιο πάνω μπορεί να πάει η αναβίση. Νομίζω εντάξει ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη, όλο πιο πάνω. Αυτό λοιπόν είναι το νέο της τραγούδι σε συνεργασία με τον Άρτζι. Είναι ολόφρεσκο, κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026. Και φυσικά ένα respect έχουμε να πούμε στην αναβίση, πόσα χρόνια και αν περάσουν, η αλήθεια είναι ότι θα είναι πιο πάνω από όλους και από όλα. Τώρα λοιπόν έτσι με μια πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Δύσκολα είναι τα πράγματα στην περιφερειακή μετά την Πηλαία με κατεύθυνση δυτικά. Βλέπω ότι έχουν δυσκολέψει και τα πράγματα. Στο κέντρο της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Δυσκολίες βλέπω μόνο λίγο στην Εγνατία, εκεί στα φανάρια της Αριστοτέλους. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα και στα ανατολικά το ίδιο. Είναι επίσης πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο και το ανησυχητικό. Καταλαβαίνεις τώρα, αυτό σημαίνει ότι εγώ θα φτάσω στο σπίτι μου, σώα και αυλαβή εκεί στα δυτικά. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σε αφήσω εδώ πέρα. Θέλω όμως να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο η Κρίστη 5 με 8, σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Και φυσικά εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλογλυκά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

Καλησπέρα σε όλους, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κριστίνα Λιντόρη και Out of Office εδώ στον παλμό στους 96,5 ως και τις 8. Σήμερα Τρίτη, πήγε και 8 Σεπτεμβρίου, η αλήθεια είναι. Σας περιμένω φυσικά με όλη επιτυχία στον παλμό 96,5 και τα μηνύματά σας στο Viber 6931 965.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Έχει πάρα πολύ πλάκα όταν ακούω και βλέπω το συγκεκριμένο τραγούδι να χρησιμοποιείται σε άπειρα post στο TikTok με μία μπηχτή. Κρυς Γελαδόρη μέχρι και τις 8 εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Μπορείτε φυσικά να μου στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965. Εδώ θα τα λέμε παρεούλα ως και τις 8 και μπορεί το καλοκαίρι να τελειώνει. Αλλά τώρα έχουμε και το επίσημο soundtrack του, καθώς το Spotify ξεχώρισε την Ariana Grande με το Hate That I Made You Love Me ανάμεσα στα μεγάλα παγκόσμια hits, ενώ το Die Die της Shakira με το Burna Boy έφτασε στην κορυφή σε 17 χώρες. Τώρα όμως συνεχίζουμε με David Guetta.

0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και

Έχω πάλι να στείλω τα χαιρετισμάτά μου στην φίλη την Ευγενία που μου έστειλε μήνυμα και μας ακούει στην δουλειά. Εδώ πέρα το Out of Office θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Μπορείτε να μας στέλνετε και οι υπόλοιποι στο Viber 6931-965-965. Έχω να σας πω ότι σήμερα σας έχω και με διαγωνισμό για ένα ολοκληρωμένο σετ σαμπουάν, έλαιο μαλλιών και μάσκα μαλλιών από Ανάπλασης. Οπότε μένετε συντονισμένοι και όταν σας δώσω το σύνθημα στέλνετε στο Viber. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στον Παλμό. Όλες επιτυχίες.

έχω να σας πω όσον αφορά τα social media. Φανταστείτε να τα ανοίγετε και να βλέπετε μόνο ανθρώπους που πραγματικά επιλέξατε να ακολουθείτε. Πάμε στην Αυστραλία, η οποία παρουσίασε πρόταση νόμου που θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να δίνουν στους χρήστες άνω των 16 τη δυνατότητα να απενεργοποιούν τις προσωποποιημένες προτάσεις. Το σχέδιο ονομάζεται My Feed, My Way. Με άλλα λόγια, λιγότερο ο αλγόριθμος να πιστεύει το τι χρειαζόμαστε εμείς. Το τι χρειάζεται αυτός και το τι χρειαζόμαστε εμείς είναι καλύτερο. Τώρα συνεχίζουμε με Playmen. Όλοι οι πτυχίες εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Τότε μας τα λέγανε, δεν θέλαμε να τα ακούμε. Mm-hmm. Τώρα όμως πληρώνουμε και μάλιστα αδρά για να ακούσουμε αυτές τις συμβουλές από τους life coaches.
1: Καλλιέργησε ψυχική ανθεκτικότητα.
0: Είναι αυτό που λέμε να έχεις γερό στομάχι.
2: Α, μπράβο, ρε Κωστή.
1: Αποδέξω ότι δεν χρειάζεται την αποδοχή των άλλων.
2: Πόσες φορές μας έχουν πει παλιοί, δεν μπορεί να αρέσει όλους.
1: Δες δυσκολία ως ευκαιρία εξέλιξης.
0: Κάθε εμπόδιο για καλό.
1: Η ενέργεια που δίνεις είναι αυτή που επιστρέφει σε εσένα.
2: Ο παππούς μου τα λέει δωρεάν, παιδιά. Ό,τι σπέρνεις, στερίζεις.
1: Διαχειρίσου τα οικονομικά σου σύμφωνα με τις πραγματικές σου δυνατότητες.
0: Να απλώνεις τα πόδια σου μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα, λέγανε παλαιότερα.
2: Καλά, εγώ μέχρι το μισό που φτάνω.
3: Έρχεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Βαλμό 96,5. Η ώρα είναι 6.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και ήδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.

επιστροφή εδώ στον Παλμό στους 96,5. Εγώ είμαι η Κρίστη και αυτό είναι το Out of Office, γιατί επιτέλους χωλάσαμε στα 9 λεπτάκια μετά τις 6. Η θερμοκρασία στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και θέλω φυσικά να σας πω, όσοι ακούτε και θέλετε έτσι να κάνετε μία αναδόμηση στα μαλλιά σας και να τα δυναμώσετε, στείλτε τώρα στο Viber Rapunzel και φυσικά στο 69 31 965 965. Rapunzel, όπως είπα, στο Viber τώρα 69 31 965 965, για να κερδίσετε αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο αναδόμησης από το Ανάπλαση. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αυτός είναι ο Ed Sheeran με το Αζιζάμ εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Κριστιαλ Δόρη και Out of Office μέχρι και τις 8. Φυσικά συνεχίζεται και η σημερινή βόλτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μπορεί να κλείσει με live και αρκετό αυθορμητισμό. Στις 9.30 το βράδυ ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας συναντιούνται στην κεντρική σκηνή στο τόξο της Χαντ. Η παρακολούθηση φυσικά περιλαμβάνεται στο εισιτήριο της έκθεσης. Δύο καλλιτέχνες, μία σκηνή και σοβαρή πιθανότητα το πρόγραμμα να ξεφύγει δημιουργικά όμως πάντα έτσι. Συνεχίζουμε φυσικά όλα επιτυχίες στον Παλμό 96,5.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία.

Πρώτο, τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotec. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotec.gr. Παλμός 96,5.

Επιστροφή εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαστε στα 36 λεπτάκια μετά τις 6. Εγώ είμαι η Κριστή και αυτό είναι το Out of Office. Και έχω να σας πω όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία μικρά τυγράκια Σουμάτρας. Είναι και υπό εξαφάνισης. Είναι σήμερα η πιο χαρτωμένη και ίσως η πιο σημαντική νέη κάτοικη της Ελλάδας. Καλά ακούσατε. Τα δύο αρσενικά και το ένα θηλυκό γεννήθηκαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και εντάσσονται σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας. Στήθεις έχουν απομείνει περίπου 400 τίγρεις του είδους. Τα μικρά θα πάρουν ονόματα από την Οδύσσια και ήδη διαθέτουν δόντια, νύχια και περισσότερα attitude από ολόκληρο το Instagram φυσικά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

και Lie Adore You. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα οι επιτυχίες out of office μέχρι και τις 8. Φυσικά συνεχίζετε και μου στέλνετε στο Viber ό,τι θέλετε εσείς από όπου και αν είστε. 6931 965 965. Υπόσχομαι ότι δεν θα πω τίποτα δημόσια. Από την άλλη, έχω να σας πω για την Πενέλοπε Κρούς και τον Χαβιέ Μπαρντέμ, οι οποίοι είναι ζευγάρι στη ζωή και τώρα δοκιμάζουν τον γάμο τους μέσα σε καταφύγιο δισεκατομμυριούχου. Το ψυχολογικό thriller Bunker κάνει σήμερα πρεμιέρα στη Βενετία και ακολουθεί έναν αρχιτέκτονα που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα πολυτελές καταφύγιο επιβίωσης. Η απόφαση αρχίζει να διαλύει τη σχέση του, ηθικά διλήμματα, οικολογικό άγχος και πλούσιοι που σχεδιάζουν την αποκάλυψη. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στον Παλμό ως και τις 8.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
0: Παλμός 96,5.

6 λεπτάκια μετά το. Στα 6 λεπτάκια μετά τις 7. Καλά το είπαμε. Νόμιζα ότι είναι ακόμα 6 ώρα. Είμαστε εδώ live στο Παλμό 96,5 ως και τις 8. Και ευτυχώς είμαστε out of office. Πάμε όμως λίγο να δούμε και την κίνηση στην πόλη, η οποία τελευταία είναι και λίγο αυξημένη όσον αφορά το κέντρο λόγω και της έκθεσης. Και σήμερα έχει και πάρα πολύ ωραία συναυλία, όπως είπαμε νωρίτερα. Στην Ιασονίδα έχει λίγο κινησούλα όσον αφορά το κέντρο, Εθνικής Αμήνης τα γνωστά, και έχει μπλοκάρει στην Ερμού. Υπομονή λίγο όσοι είστε εκεί. Θα το περάσουμε μαζί και αυτό, εδώ μαζί με το Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε μαζί στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Κρίστιαν Δόρη και Out of Office μέχρι και τις 8 θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί. Και έχω να σας πω ότι απόψε η μουσική δεν περιμένει σε μια σκηνή, απλώνεται σε ολόκληρη την Άνω Πόλη. Το Annapolis World Music Festival ξεκινά στις 9.30 με 13 συναυλίες σε 9 δημόσιους χώρους και μνημεία μέσα σε 3 ημέρες. Σύγχρονες δημιουργίες συναντούν ήχους από Ελλάδα, Μεσόγειο αλλά και Βαλκάνια, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη. Βάζετε άνετα τα παπούτσια, ακολουθείτε τη μουσική και αφήνετε φυσικά όλη την πόλη και την Άνω Πόλη ειδικότερα να σας μαγεύσει. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ μαζί στον Παλμό 96,5.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Παλμός 96,5.

εδώ συνεχίζουμε στο Παλμό 96,5 και Out of Office με την Κρίστη. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Βλέπεις δηλαδή τον Κριστιανό Ρονάλντο να σου ζητάει χρήματα και λες να ένας που τα έχει ανάγκη. Επειδή όμως επίσης προσποιήθηκαν τον πρίγκιπα Παύλο Ντεγκρές, επίσης ένας φτωχούλης που δεν θα τον καταλάβεις καθόλου αν έχει ανάγκη τα χρήματα ή όχι, για να εξαπατήσει ο συνταξιούχος ζητώντας την προκαταβολή για δίθεν χρηματική βοήθεια. Ευτυχώς η γυναίκα αρνήθηκε να καταθέσει τα απαιτούμενα χρήματα και αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των προσώπων στις βιντεοκλήσεις. Βουλωμένο γράμμα διάβαζε. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5 μαζί, όλα επιτυχίες.

Μαρινάκη που τελείωσε. Residence DJ's Sexy Love εδώ στον Παλμό 96,5 και κάπως έτσι άλλο ένα out of office, το δεύτερο για την ακρίβεια για αυτή τη σεζόν, έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο από τις 5 ως και τις 8 με πολλές εκπλήξεις. Εσείς φυσικά δεν ξεχνάτε ότι ξυπνάτε το πρωί με τον Κωστή, τη Vivian και τον Στέλιο εδώ στον Παλμό 96,5 και φυσικά μένετε εδώ για περισσότερες επιτυχίες. Από μένα φυσικά τι άλλο, πολλά φιλιά. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ανεβαίνοντα τη Βασιλίση Όλγα, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
5: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.
2: Έλα!

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τι!
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τι κάνει.
1: Παλμός 96,5.
2: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία, σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει.

0: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: 1, 2, 3, 1.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.